0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεσ...

0: αν θυμάμαι καλά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Εμφανής είναι, όπως έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πτώση της ροής του ποινιού ποταμού, ο οποίος διασχίζει τον Θεσσαλικό κάμπο. Ο ποινιός είναι ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος και εκβάλλει στο Αιγαίο πέλαγος, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δέλτα. Στη γέφυρα Βαλομανδρίου, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είναι εμφανής η πτώση της ροής του. Στη γέφυρα προς Καρδίτσα, στο ύψος της κοινότητας Γλίνους, η ροή κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νικήτας Μιλόπουλος τονίζει πως η μείωση της παροχής του ποινιού ποταμού και η δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα αποτελούν κορυφαίες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα του μόνιμου φυσικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί, εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων. Το υδατικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται σε όλες τις παιδινές κάνες της Θεσσαλίας, Πηνιού αλλά και Κάρλας θα οξυνθεί. Το ποσοτικό με το ποιοτικό πρόβλημα είναι αλληλένδετα, καθώς οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόμοιες, αν όχι ταυτόσιμες. Η υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέματα της λεκάνης απορροής και ταυτοχρόνως επιβάρυνε ποιοτικά το νερό με τα φυτοφάρμακα και η ποιοτική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα και της ποσοτικής εξάντλησης, αφού οι ίδιες ποσότητες ρήπων εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν μειώνεται ο όγκος του νερού.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 7 Ιουλίου σαν σήμερα 1828. Οι προστάτηδες δυνάμεις συμφωνούν να αποστείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Πελοπόννησο, τα οποία θα εξαναγκάσουν τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ να αποχωρήσουν. 1915. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός ιαπωνικής καταγωγής Γιουλ Μπρίνερ. 1923. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 1936. Γεννιέται ο τραγουδιστής και λυράρης Νίκος Ξυλούρης. 1972. Πεθαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Λίγες ημέρες μετά εκλέγεται νέος Πατριάρχης ο Δημήτριος. 1980. Άγνωστοι πυρπολούν τα πολυκαταστήματα Δραγώνα στην Αθήνα και Λαμπρόπουλο στον Πειραιά.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
6: Elon Musk. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
7: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 €. Vitam Soft 1,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
7: Caroten Family 9,98. Ariel Sponi ή υγρό 9,79. Pantene όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με απώλειες που μπορεί να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις 2 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική εστίαση, καθώς η υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης συμπίπτει με το πιο κρίσιμο διάστημα της χρονιάς για τον κλάδο. Σε ευρεία σύσκεψη με αφορμή και τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol που καταγράφουν αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ένταξη της Ελλάδας στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, τέθηκε επιτάπητος το πρόβλημα των συνεχόμενων καθυστερήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία ή οριστική λύση. Το Ισραηλινό Κοινοβούλιο προωθεί νομοσχέδιο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου. Η Γερμανία σχεδιάζει φιλικές προς τους επενδυτές μεταρρυθμίσεις για σταθμούς παραγωγής φυσικού αερίου. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία της Κίνας επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Ο πρόεδρος της Συρίας επενεί τον επικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας στη μεταβατική περίοδο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιανή. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Σαρίς υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός των Μπακς στο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σύριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει στον αγώνα. «Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα», λέει ο Τραμπ. «Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα», δήλωσε ο Ινφαντίνο. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πως δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον Thomas World Cup.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της γογός Μαστροκώστα, η κόρη της, την οποία απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, αποφύτησε από το σχολείο. Η Βικτόρια Δέλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφύτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλα. Στην ανάρτησή της, η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σαν να βρίσκεται δίπλα της στη στιγμή της αποφύτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περηφανή. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η γογό Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτόρια Δέλα προχώρησε σε δημόσιο ευχαριστώ, χαρακτηρίζοντας τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας. Μεγάλωσα πολύ δύσκολα, κακοποιητικά και από τους δύο γονείς όπως και ο αδελφός μου. Στη συνέχεια η ηθοποιός εξήγησε ότι ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει και η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από επιλογή και λόγω χαρακτήρα και λόγω DNA πες, αυτά που έζησα με έκαναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Από πολύ μικρό παιδάκι έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έγινα το ακριβώς αντίθετο.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο.
1: Το γιατί
0: καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Πώς με φύλαγες μη.
0: 101,3.
1: Θα σε πνίξω αν κατάλαβες.
0: Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Με κοιτάς και διστάζω.
0: Παρεούλα, παρεούλα και σήμερα.
1: Είσαι μέσα μου, είσαι εδώ, δεν σαρπάζω.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, σε όλα τα νησιά από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Σήμερα είναι σήμερα, Τρίτη, 7 Εβδόμου 2026. Μια ζεστή μέρα, μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε. Πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες. Πάμε να τη χαρούμε. Πάμε να την αδράξουμε και αυτή τη μέρα. Καλημέρα σε όλους, σε όσοι ήδη έχετε ξεκινήσει τη δουλειά σας. Σε εσάς που είστε στο δρόμο. Σε εσάς που ξεκινήσατε να ονειρεύεστε νωρίς για το πώς θα φτιάξετε αυτή την ημέρα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Καλώς στη Βασιλικούλα. Καλώς στον Παντελή, καλώς στο Γιάννη. Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, να και ο Λευτέρης. Να και το ραντάρ, είπα και εγώ χθες, δεν ξέρω αν στάπανε, φώναζα πουθενά το ραντάρ. Καλώς το Μάκη, το Γιώργο, τη Μαρία, το Δημήτρη, το Τζανί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Εγώ δεν σας αλλάζω πάντως. Δεν σας αλλάζω. Από νωρίς το πρωί, πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή, είστε εδώ και πολύ καλά κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Χρόνια πολλά στις Κυριακούλες που γιορτάζουν σήμερα. Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Σήμερα λοιπόν έχουν την τιμητική τους οι Κυριακούλες και ο Οδυσσέας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δει στις 20 και 50. Η σελήνη είναι 21 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Έχουμε εκκλησίες πολλές σήμερα αφιερωμένες στην Αγία Κυριακή. Σήμερα, στην Άξο. Αφιερωμένες στην Αγία Κυριακή. Λοιπόν, στις Τρίποδες έχουμε δύο εκκλησίες, η μία με αγιογραφίες, μου γράφει ο φίλος μου ο Μανώλης. Στη Χώρα βεβαίως έχουμε Αγία Κυριακή με αγιογραφίες, στη Μουτσούνα στην Κόρονο, στη Μέση επίσης με αγιογραφία, στην Ποταμιά, στις Αγκαρές, στα Περάθου τρεις εκκλησίες, η μία με αγιογραφία και στην Αγιά. Ένα κεράκι λοιπόν σήμερα για την Αγία Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις Κυριακούλες που ξέρω αρκετές. Να είστε γερές, να χαίρεστε τη γιορτή σας και το όνομά σας. Παραλίγο να με λέγανε και εμένα Κυριακή. Παραλίγο γιατί η μία η γιαγιά, Θεός χωρέστην, ήταν Κυριακούλα. Παραλίγο να γιόρταζα σήμερα. Καλώς την Ελενίτσα, καλώς τη Βαγγελίτσα, έτοιμος ο καφές για να τσεκάρω. Ωραία λοιπόν. Τι είναι αυτό, green tea λέει απ' έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχεις εκεί, καφές είναι αυτός ή τσάι. Τι πίνεις πρωί-πρωί, τι είναι το... Α, πρέπει να σε επαναφέρω στην τάξη. Εσένα πρέπει να κάνω ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, δεν σε βλέπω καλά, δε. Στο μπαλκόνι το μαγικό το καρτεραβιό.

Πολύ μεγάλη καλημέρα και καλή δύναμη στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλώς το. Α, όχι που θα σου ξέφευγε. Ο Τζακ Σπάρου. Το πολυνάκι. Λοιπόν, στη γειτονιά έχουμε γατάκια. Γατάκια που τα αγαπάμε όλοι στη γειτονιά. Ο Τζακ, λοιπόν, ο Τζακ Σπάρου. Τον ευαυτίσαμε έτσι. Ο φίλος μου Δημήτρης ευθύνεται γι' αυτό. Διότι το καημένο το γατάκι είναι τυφλό από το ένα μάτι. Είναι όμως ένας παιχνιδιάρης αυτός. Είναι ένας. Αυτός ο γατούλης σήμερα πάει για στήρωση. Και του είπε: Πολύ να λέγαμε τώρα θα τον πιάσουμε, δεν θα τον πιάσουμε. Πολύ να θα τη ξεφύγει ο Τζακ Σπάρου. Σιγά με τη ξεφύγει. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά είναι τα υπόγεια ρεύματα. Εγώ λέω καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Είναι το καινούριο όνομα των... Τα αλλάξαν τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου, έγιναν ισόγεια ρεύματα. Καλώ στην Πανομερή της Αλέο. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στα παιδιά της Καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, μεγάλη προσοχή. Στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες και σε όλους τους εργαζόμενους βεβαίως στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Καλό στο Νικολετάκι, το Συριανό. Καλημέρα. Λοιπόν, 7 ο μήνας σήμερα. Η Κυριακούλα και ο Οδυσσέας γιορτάζουν, είπαμε χρόνια πολλά, θα ξαναπούμε. Όμως, έχουμε και γενέθλια, για να τσεκάρω τι λέει εδώ το φατσοβιβλίο, να στείλουμε ευχές σε αυτούς οι οποίοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Α, τη βλέπω, γιατρέ μου. Έχετε γενέθλια σήμερα.

Η Ανούλα έχει γενέθλια, ο Αντώνης έχει γενέθλια, η Κικίτσα, που λογικά είναι και Κυριακή, αλλά άρα έχει και γενέθλια και γιορτή. Ο Ανέστης, χρόνια πολλά, και η Βάλια. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλια.

Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε φυσικά και στο σήμερα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έριξα εννοείται μια ματιά πρωί-πρωί να δω τι παίζει. Τι έχουμε, Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου και σήμερα το απόγευμα στην Άγκυρα για την σύνοδο. Τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και ο πρωθυπουργός εκεί. Είναι ενισχυμένη, αναφέρεται, η θέση της Ελλάδας. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Επίσης, έχουμε πολλά έτσι που σχετίζονται με το Μουντιάλ και τα συζητάνε οι ποδοσφαιρόφιλοι. Πάμε στην κορυφή. Καλά, εκπληκτικό αυτό που έγινε στην Πάτρα, έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Ακούστε, δύο αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα δύο αγόρια με το ίδιο ακριβώς βάρος. Αυτό πάλι πώς το βλέπετε? Εγώ λέω εκπληκτικό.

Λοιπόν, ξεκινάω όπως είπαμε η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Έχουμε δημοσκόπηση καινούργια λίμωνο, τη Interview αυτή τη φορά. Θα δούμε τα αποτελέσματά της στη συνέχεια.

Ρονάλντο έβαλε τα κλάματα γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία για το Μουντιάλ, λέω. Θέματα που σχετίζονται βεβαίως με το πολιτικό σκηνικό αυτής εδώ της χώρας που έχει πάρει φωτιά τον τελευταίο καιρό. Πω πω, κακή λέξη, να μην μιλάω για φωτιές. Αλλά μιας και μίλησα, να υφιστήσω για μία ακόμα φορά την προσοχή όλων, ε. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, διότι τα πράγματα είναι περίεργα. Αν και οι καιρικές συνθήκες σήμερα είναι καλύτερες από χθες, δεν φυσάει τουλάχιστον όσο φυσούσε χθες. Αν και βλέπω ένα ξαράκι και σήμερα, βοριάς, με καθαρό ουρανό και με θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Αύριο Τετάρτη κάπως καλύτερα τα πράγματα, μειώνεται λίγο ακόμα η ένταση των βορείων βόρειο-δυτικών ανέμων, 4 μποφόρα αύριο. Τώρα βέβαια αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι κακό. Διότι από τη μία λέμε εντάξει δεν φυσάει πάρα πολύ, χτυπάω ξύλο, αλλά σε περίπτωση φωτιάς, ναι. Απ' την άλλη όμως η ζέστη θα είναι, θα καταλάβουμε καλά αύριο τη ζέστη. Βλέπω 33 βαθμούς Κελσίου θα γράφει το θερμόμετρο, θα δείχνει το θερμόμετρο, με καθαρό πεντακάθαρο ουρανό, ενώ την Πέμπτη βλέπω ότι ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, 34 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά για λίγο σε δυτικούς και θα πνέουν με ένταση το πολύ μέχρι 3 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι καθαρός πεντακάθαρος. Να σας πάω και στην Παρασκευή, όπου το γυρίζει ξανά σε βοριά 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία εκεί κολλημένη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Το Σάββατο 34, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 4 και τοπικά 5 το απόγευμα. Καθαρός ουρανός και πάλι, και την Κυριακή στις 12 του μήνα 34, με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Καθαρός ουρανός.

Εντάξει, εντάξει, γίνεται ένας καλός χαμός πάλι σήμερα. Μηνύματα παίρνω στο διαδίκτυο, στα social media, σε Facebook, σε Instagram. Εδώ στο... Για να τσεκάρω λίγο, ο Δημήτρης έχει ξυπνήσει. Για να τσεκάρω. Μπα, δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα. Βλέπω όμως μηνυματάκια από την Ρινούλα και την Κατερινούλα από το Ημεροβίγλι. Καλημέρα Μανώλη και σε σένα. Στην αυλή, τη μαγική αυλή του Ημεροβιγλιού, που αγναντεύουν την καλντέρα κάτω και μου στέλνουν καλημέρες και φωτογραφίες, αμέ. Δημήτρη, ξύπνα, μας βούτυξαν τον Τζακ Σπάρο.

Λοιπόν, δεν απαντώ σε όλα τα μηνύματά σας γιατί δεν προλαβαίνω να ξέρετε, όμως τα διαβάζω ή τουλάχιστον τα περισσότερα, ε! Οπότε ό,τι θέλετε, ξέρετε εσείς, μηνυματάκι για να τσεκάρω λίγο και Instagram εδώ. Χαμός. Μαργαριτούλα, καλημέρα, Ελένη. Πάνω. Εντάξει, εννοείται κοντά μας και σήμερα η καλύτερη, έτσι μην ξεχνιόμαστε παιδιά. Είναι η καλύτερη. Ποιοι άλλοι? Είναι η πτηνοτροφική Νάξου. Τα καλύτερα, τα πιο νόστιμα αυγουλάκια του πλανήτη. Τα γεννούν κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες στο Αγερσανί. Στα ιδιόκτητα κτήματα της πτηνοτροφικής Νάξου. Εκεί όπου τρώνε, έχουν συμπληρωματική διατροφή, γιατί σου πού να χορτάσει κότα. Πού να χορτάσει. Συμπληρωματική διατροφή λοιπόν από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Εννοείται, μόνο φυτικής προέλευσης. Και θα πάτε σε καταστήματα επιλεγμένα και στην Άξο και στην Αθήνα. Θα τα βρείτε τα αυγουλάκια αυτά από την πτηνοτροφική Νάξου. Θα ανοίξετε την όμορφη συσκευασία, θα βγάλετε το αυγουλάκι και θα δείτε πάνω στο κέλυφος σφραγίδα ελευθέρας βοσκής. Για να φτιάξετε την ομελέτα σας, να φτιάξετε τα αυγουλάκια με τις πατάτες σας. Να τα χρησιμοποιήσετε στην μπεσαμέλ σας, ένα μουσακά. Δεν θες να κάνεις ένα μουσακά που είναι και εύκολος, ε? Να τα βάλεις στην τυρόπιτα, να μοσχομυρίσει ο τόπος. Να τα φτιάξεις βραστά και να τα βάλεις μέσα σε σαλάτα, να δεις νοστιμιά. Ή έτσι σκέτα, ρε παιδί μου, με λίγο λεμονάκι, λίγο λαδάκι, λίγη ριγανίτσα από πάνω.

Νάτος ο Νικόλας με μια φωτογραφία πανοραμική, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, κάπου ψηλά πάντως. Βλέπω μπροστά μου την χώρα της Νάξου και το κάστρο. Βλέπω το λιμάνι από ψηλά. Κάπου είσαι εκεί στο Αγερσανί, εσύ προς τα πάνω τώρα. Βλέπω... βλέπω αυτή την άπλα της Νάξου, ρε παιδί μου. Την άπλα. Σε λίγο θα μου στείλει και τις φωτογραφίες με αυτά που πήρε από τον φούρνο Λαγογιάννη, αν δεν τα έχει φάει ακόμα. Έτσι να μου ανοίξει και άλλο την όρεξη. Χθες μου έστειλε πίτσα. Γιατί έχουμε και τέτοια πράγματα, ε. Φούρνος Λαγογιάννη. Καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Άντε να πάρετε το καφεδάκι σας, άντε να ξεκινήσετε όμορφα την ημέρα σας με ενέργεια και με πολλά χαμόγελα από τα αγόρια και τα κορίτσια του φούρνου Λαγογιάννη. Και τα βρίσκετε σε τρία σημεία, παρακαλώ, έτσι. Έτσι, για να μην αφήσουμε κανέναν παραπονεμένο. Το ένα είναι στη χώρα της Νάξου, απέναντι από το νοσοκομείο. Το άλλο είναι στις Τρίποδες. Και το τρίτο σημείο είναι στην Πλάκα. Και έχει και μια μαγική αυλή στην οποία μπορείς να πας να απολαύσεις και ένα υπέροχο πρωινό.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν για αρχή, αυτά τα σπουδαία για να ξεκινήσουμε όμορφα παρεούλα φυσικά και σήμερα την ημέρα μας.
1: Είναι συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM, σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου.
0: Γι' αυτό μακριά από μας.
1: Πάμε όλοι μαζί.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδέρη Αντώνη. Καλημέρα Δεσποινούλα.

0: Απαπαπα, κακές λέξεις, κακές λέξεις. Απαπαπαπα. Αχ, αυτή η μισκούμπρια, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα πιτσιρίκια, στα οποία θα πω καλημέρα σε λίγο. Στα ονομαστικά βεβαίως. Γύρω στις 9 παρακάτι, 9 και κάτι. Όταν θα έχουν ξυπνήσει τα περισσότερα τουλάχιστον. Για να ακούσουν την καλημέρα και να χαρούν, γιατί αυτές οι καλές συνήθειες δεν κόβονται ούτε το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σε λίγο να γυρίζω το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Ξαναλέω, ο μήνας έχει 7 σήμερα, δεν είναι πολλά τα γεγονότα, οπότε δεν θα σας κουράσω. Στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, διαβάζω ότι το 1456 η Ιωάννα της Λορένης αθωώνεται, λέει, από εκκλησιαστικό δικαστήριο στη Ρουέν, 25 χρόνια μετά το θάνατό της στην πυρά ως αιρετική. Αθωώθηκε 25 χρόνια μετά το θάνατό της. 1865 εκτέλεση των 4 συνωμοτών της δολοφονίας του Προέδρου Λίνκολν στην Ουάσιγκτον. 1969 στον Καναδά η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις 2 επίσημες γλώσσες του κράτους. Η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική, έτσι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο της FIFA. Το 2005, τετραπλή βομβιστική ενέργεια στον υπόγειο σιδηρόδρομο και σε αστικό λεωφορείο του Λονδίνου, που αποδίδεται σε εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση, προκαλεί το θάνατο 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 700. Τέλειωσαν σήμερα το 2019 ελληνικές βουλευτικές εκλογές, κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό 39,85% διαδεχόμενη την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας θα πάμε σε λίγο να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και θέλω να τρέξω λίγο, γιατί Βασιλικούλα είσαι εδώ, Ας ξεκινήσω με τις γεννήσεις. Άννα της Αυστρίας γεννήθηκε το 1528 σαν σήμερα. Ιταλός σκηνοθέτης ο Βιτόριο Ντεσίκα το 1901. Αφήνω κάτι για το τέλος όμως. Τέλος, Βασιλικούλα, είσαι εδώ. Γιώργος Σουφλιάς, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Ο Λάρι Ράινχαρτ, Αμερικανός κιθαρίστας, γεννήθηκε το 1948. Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός η Μαργαρίτα Μητυλινέου το 1968 επίσης γεννήθηκε. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Βλέπω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Λασάνης, Έλληνας λόγιος και πολιτικός το 1870. Ο Θωμάς Ξενάκης, Έλληνας γυμναστής το 1942. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σταμάτης Μερκούρης, Έλληνας πολιτικός το 1967. Ο Σταμάτης Μανούσης, Έλληνας πολιτικός το 1981. Φεύγει ο Αλφέδρο Στέφανο, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής και προπονητής το 2014. Άφησα όμως κάτι για το τέλος. Άφησα την γέννηση ενός σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού, ενός σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, ο άνθρωπος ο οποίος έτσι τίμησε το δημοτικό έντεχνο λαϊκό τραγούδι, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες μουσικής. Το παρατσούκλι του Ψαρονίκος, ο τιμητικός του χαρακτηρισμός Αρχάγγελος της Κρήτης, το όνομά του Νίκος Ξυλούρης.
1: Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια.
0: Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936.

Νάτος ο φίλος μου ο Νικόδημος. Και ο Νεκτάριος και ο Αποστόλης και ο Γιώργος και ο Νίκος και ο Στέλιος. Όλοι εσείς εγκαρίτες να υποθέσω, ε. Καλημέρα Νικόδημε. Έλα, σε λίγες μέρες έχετε και εσείς την δημητική σας. Ξεκινούν τα Νικοδήμια 2026. Οι εκδηλώσεις για την γιορτή του Αγίου Νικοδήμου, 14 Ιουλίου, την Τρίτη που μας έρχεται. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο,

0: ήλιος έχει βγει.
1: Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το και μισή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Βλέπω μπροστά μου βεβαίως αλίμονο Ντόναλντ Τραμπ παντού. Παντού όμως, παντού. Δύο μεγάλα δώρα λέει στο Σουλτάνο πηγαίνουν, ο Τραμπ και ο Μακρόν. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Άντρα θαλασσιά, να μην μας πιάνει το μάτι, παιδιά. Να μην μας πιάνει το κακό το μάτι. Το μπλε του χάρτη. 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να μη σε πιάνει μάτι, το θαλασσί. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Κυριακή που σήμερα γιορτάζει. Στην κυρία Μαρία, στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Κούλα, στην κυρία Μαρούσα, στη μαμά Ελένη, τη φιλοθήτησα που περιμένει το παιδί της, την κόρη. Άντε με το καλό, Μάρο μου, άντε με το καλό. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοθήτησα, στην κυρία Πίτσα, την κυρία Φιλιό, την κυρία Ρίνα από την Σκάλα Λακωνίας. Οι κυρίες αυτές, η κυρία Ματούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχει φτάσει χάρη μας μέχρι την Πελοπόννησο, κάτω, κάτω, εκεί, στα νότια του, της Πελοπόννησου. Στην Καλαμάτα, Μαρία, καλημέρα. Στη Σπάρτη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Πάτρα, βεβαίως. Α, Πινελόπη, κάτι είδα πριν από λίγο, αλλά δεν πρόλαβα να σχολιάσω. Έχουμε το παιδί γιορτάζει σήμερα, η κόρη. Χρόνια πολλά και καλά να την εχαίρεστε. Να είναι γερή, να είναι δυνατή, να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή της για να είναι πάντα ευτυχισμένη. Υγεία εύχομαι. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Ρένα. Καλημέρα Θωμά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο τώρα. Πάμε να δούμε τη γράφει Καθημερινή, ας πούμε, για να τσεκάρω λίγο. Τη βλέπω μπροστά μου, η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Ντόναλντ Τραμπ και, πώς τον έλεγε αυτό τώρα, Τζόνι Ινφαντίνα, πώς τον έλεγε, ξέρω εγώ. Τους βλέπω εδώ χαμογελαστούς, κάνουν αστιάκια. Με μια κόκκινη κάρτα στο Λευκό Οίκο, τον Αύγουστο του 2018, λίγο μετά την ανάληψη, λέει, της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026 από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η σκανδαλώδης ανέρεση εκ μέρους της FIFA της τιμωρίας ενός παίκτη, ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, ρίχνοντας βαριά σκιά στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Διότι πήρε τηλέφωνο ο Ντόναλντ και είπε τώρα, μα τώρα δεν είναι τώρα κόκκινη κάρτα, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι για μας αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα και την πήρανε πίσω την κάρτα. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Και όλο αυτό εννοείται ότι προκάλεσε αντιδράσεις. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε φυσικά στη συνέχεια. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου.
1: Πιο καυτός από ποτέ ο ήλιος και η δώσε μου.
0: Αυτά είναι τα θέματα που διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω ευθύς αμέσως να δω τι γράφουν τα νέα. 4 γκολ λέει έφαγε ο Ντόναλντ. Η Αμερική δηλαδή, Παρόλο που πήραν πίσω την κόκκινη κάρτα, την τεσσάρα την έφαγε. Πώς θα γίνει τώρα. Σε λίγο θα βάζει ρομπότ να τρέχουν, να παίζουν ποδόσφαιρο. Θα τα προγραμματίζει, διότι πρέπει η Αμερική να κερδίζει πάντα. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, να κερδίζει άλλος? Δεν είναι πράγματα αυτά, δεν είναι. Εγώ είμαι ο πλανητάρχης, είμαι ο πρώτος, ο καλύτερος. Αυτό πρέπει όλοι να κερδάνε. Στην Αμερική δεν μπορεί να είναι δεύτερη η Αμερική πουθενά. Δεν γίνεται. Α, πράγματα είναι αυτά. 4 έφαγε, 4.
2: Πάμε στα νέα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator? Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Από Τραμπ και Μακρόν λοιπόν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Mamba. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον τουρκοφίλο του, και τι θα του υποσχεθεί? Οι προσδοκίες από την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ποια ατζέντα πάει στην Άγκυρα η Αθήνα, Επίσης, οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Α, Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοί τους στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα 5 νησιά. Μουντιάλ βλέπω μπροστά μου και Γιάννη Αντετοκούμπο επίσης και επίσημα στους Miami Heat. Απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο πλάς 41% εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292. Α, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Μία πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες καινές θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί, να το ψάξουμε κι εμείς εδώ στην Άξο αυτό. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Σιγά μην άφηνε το Μουντιάλ απ' έξω. Η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Φολαρίν Μπάλογκαν, τον Ελένα αυτόν, ανεστάλλει μετά τη συνομιλία του Ινφαντίνο με τον Πλανητάρχη. Αυτά τα σπουδαία, πάω στην εφημερίδα των συντάκτων. Βλέπω τον κύριο Σαμαρά στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και το θέμα σχετίζεται με τον κύριο Σαμαρά. Για να δω τι γράφει η εφημερίδα των συντάκτων. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές η κίνηση Σαμαρά, αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Επαναλαμβάνω. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι. Η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες, πρέπει να δω ποιες είναι αυτές. Ριζοσπάστη σήμερα τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση και τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Πάω στον ελεύθερο τύπο. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα αγορά εργασίας. Αλέξης Τσίπρας στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, διαγράφει η εφημερίδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος για τον τέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθεώνουν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας». Απλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112, το Μαξίμου σηκώνει το Γάντι σε Τσίπρα και Σαμαρά. Πολύ όμορφο θέμα. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον Νίκο των Ατριδών. Πολύ όμορφο.

απάντηση καμιά. Όντως, τα μισά και παραπάνω φιλοτήτικα σπίτια έχουν και από ένα, από μία Κυριακούλα σήμερα. Όντως ισχύει αυτό, γιατί πραγματικά το όνομα το συγκεκριμένο το συναντάμε πάρα πολύ στο φιλότη. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Λοιπόν, στα Αυλιά είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Φυσάει πολύ, λέει. Προσοχή, προσοχή, λένε τα παιδιά της πολιτικής προστασίας. Προσοχή μεγάλη, διότι δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Αν και τα παιδιά είναι έξω συνέχεια και κάνουν τις περιπολίες τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρέπει και εμείς να έχουμε τα μάτια μας 400. Να προσέχουμε, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν κάνουμε μπαρμπεκιού, παιδιά, αυτές τις μέρες. Καθόλου έξω, ποτέ. Αυτές τις μέρες, με τέτοιο αέρα και τέτοια ζέστη, ποτέ. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει το κακό. Ομορφή. Και εννοείται δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα και όλα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε να μην τα ξαναλέμε. Και εάν, το σημαντικότερο όλων, εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας, τι κάνουμε, παίρνουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία, στο 112, για να προλάβουμε το κακό.

0: Λοιπόν, πριν πάω στα θέματα της ημέρας, τέλος πάντων, λίγο πιο αναλυτικά κτλ, θα κάνω τη μαγική ερώτηση της ημέρας: τι μαγειρεύουμε, τι τρώμε σήμερα. Είναι ένα θέμα, ρε παιδάκι μου, και αυτό κάθε μέρα τι μαγειρεύεις, τι τρως. Τώρα, για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, εσάς που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, θα σας πω να πάτε στο My Market που θα βρείτε τα έτοιμα γεύματα. Αυτά τα υπέροχα γεύματα, τα οποία το παίρνεις, ρε παιδάκι μου, το παίρνεις στο σακουλάκι που είναι σακούλα ψεσίματος, έτσι. Το βάζεις μέσα στο φούρνο που έχεις αγοράσει από τη μήλη της Νάξου και περνάς ζάχαρες. Ζάχαρες. Όμως, σας έχω και άλλη λύση. Μπείτε στο Naxos Press, διότι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα μία συνταγούλα θα την πετάξουμε, έτσι, για να... Ιδέα. Σήμερα το μενού έχει μελιτζάνες με αρνάκι. Ωραίο πιάτο, ωραίο, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες. Μπορώ να φάω μελιτζάνες με μελιτζάνες, παιδιά. Είναι και άκρος καλοκαιρινό αυτό το φαγητό. Μελιτζάνες με αρνάκι όμως, όχι το αντίστροφο, όχι αρνάκι με μελιτζάνες, διότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχει μελιτζάνα.
1: Βάλε μουσική, βάλε ήχο, βάλε χρώμα στη ζωή.
0: Χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι πρώτα απ' όλα την πρώτη ύλη που θα τη βρεις στο My Market. Για τα λαχανικά, το τμήμα μαναβικής τροφών Naxos λειτουργεί μέσα στα καταστήματα My Market. Είναι σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές όλους του νησιού. Με καθημερινές παραλαβές, φρέσκα, φρεσκότατα λαχανικά και φρούτα, μεγάλη ποικιλία. Επιλέγουμε λοιπόν τσακονιά. Πώς τις λένε τσακονιά, τσακόνικες. Τσακόνικες τις λένε, τσακόνικες. Αυτές οι μακρουλές τέλος πάντων, τις μοβ. Θα μου πεις γιατί οι άλλες τι είναι, πράσινες. Μοβ είναι όλες οι μελιτζάνες. Απλά οι άλλες είναι πιο σκούρες, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτές είναι λίγο πιο ανοιχτές, πιο. Παίρνουμε λοιπόν τσακώνικες μελιτζάνες, όριμες ντομάτες, αρωματικό βασιλικό και όλα τα φρέσκα υλικά που θα κάνουν τη διαφορά στο τέλειο αποτέλεσμα. Επιλογή κρέατος. Στο ίδιο σημείο δεν χρειάζεται να μετακινηθείς, αρνάκι Naxos, που προέρχεται από ζώα τα οποία εκτρέφονται ελεύθερα και τρέφονται με τη μοναδική κυκλαδίτικη χλωρίδα. Είναι από τα ποιοτικότερα της Ελλάδας. Βρίσκεται στα όρια της πιστοποίησης POP. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο υλικά τα παντρεύεις με τρόπο. Τον τρόπο να σας τον πω εγώ? Όχι, θα μπείτε να διαβάσετε τη συνταγή στο Naxos Press. Θα την έχετε μπροστά σας, θα μαγειρεύετε και ανά πάσα στιγμή θα ανατρέχετε στη συνταγή να δείτε, μην τυχόν και κάνετε κάτι λάθος. Σημειωτέων. Δεν την έκανα τη φάβα. Δεν πρόλαβα χθες. Αλλιώς θα ξεκίναγα έτσι σήμερα. Θα τη φτιάξω όμως,

έλεγε ο Νικόδημος προχθές, αλλά δεν το είχα δει έτσι στην, σε φωτογραφία, στην πράξη, ξέρεις, το, να το δω, δηλαδή, παιδί μου, λίγο να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Θυμάστε τι πανικός είχε γίνει πέρυσι, ήταν πρόπερσι, τέλος πάντων, με την σοκολάτα Ντουμπάι, μάλιστα. Η Ελλάδα απαντά και απαντά με την σοκολάτα που φτιάχνουν στην Μύκονο και θυμίζει ελληνικό καλοκαίρι. Αν υπάρχει μια σοκολάτα που θα συζητηθεί φέτος, η απάντηση έρχεται από τη Μύκονο. Ακολουθεί, ή μάλλον δεν ακολουθεί μια ακόμα viral τάση των social media. Καταφέρνει, λέει, να μεταφέρει την ταυτότητα του πιο διάσημου ελληνικού νησιού σε μια premium γευστική εμπειρία. Η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου, παρακαλώ, στη Μύκονο. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Παράγεται στη Μύκονο, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Είναι μια σοκολάτα η οποία φτιάχνεται εκεί, στη Μύκονο. Μέσα σε 24 ώρες από την κυκλοφορία της, η πρώτη συλλογή έγινε sold out και έδειξε ότι ένα νέο ελληνικό brand μπορεί να δημιουργήσει τη δική του γευστική ιστορία. Η Μύκονος Chocolate δεν επενδύει μόνο στη γεύση αλλά και στην ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε δημιουργία. Το χαρακτηριστικό ανάγλυφο σχέδιο της σοκολάτας είναι εμπνευσμένο από τα πλακόστρωτα σοκάκια της χώρας, μεταφέροντας το ίδιο το προϊόν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της μυκονιάτικης αρχιτεκτονικής. Οι συσκευασίες με έντονα χρώματα που θυμίζουν το ελληνικό καλοκαιράκι, αισθητική που παραπέμπει στον κόσμο της μόδας, ενισχύουν το χαρακτήρα ενός προϊόντος που φιλοδοξεί να αποτελεί και αντικείμενο αισθητικής. Η πρώτη συλλογή βασίζεται σε πρώτες ύλες από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, πατρεύοντας σίκα, παρθένο ελαιόλαδο, μαστίχα, γλυκάνισο και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς με σοκολάτα κορυφαίας ποιότητας. Κάθε γεύση αφηγείται μία διαφορετική πλευρά της Μυκόνου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ονομασίες, όπως Sunset in Hora, Ματογιάννη, Olive and Sea, Little Pelican, Summer Love, JMK, Τουρίο, Party with Ούζα. Λειτουργούν αυτές οι ονομασίες σαν μικρές ιστορίες που ξυπνούν ιστορίες, έτσι, εικόνες, αρώματα, αναμνήσεις από το νησί και δεν συμμαζεύεται. Τώρα πώς μπορείτε να προμηθευτείτε τη σοκολάτα της Μυκόνου? Η παραγωγή γίνεται στο Μαράθι της Μυκόνου, σε ένα σύγχρονο εργαστήριο, το οποίο στεγάζεται σε παραδοσιακό κτίσμα ανάμεσα σε ελιές και σικόδεντρα. Η σοκολατοποιία συνδυάζει τεχνογνωσία, design και φιλοξενία. Δημιουργεί μια exclusive γευστική εμπειρία που έχει ισχυρή τοπική ταυτότητα, αλλά βλέπει ξεκάθαρα προς τις διεθνείς, παρακαλώ, αγορές. Και για να το κλείσουμε το θέμα, παιδιά, η Mykonos Chocolate διατίθεται και μέσω του e-shop της mykonoschocolate.com, στα Flora Supermarkets της Μυκόνου και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και σημεία πώλησης του νησιού. Το επόμενο διάστημα θα ανοίξει στη χώρα η πρώτη boutique Mykonos Chocolate, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο αυτό brand δεν φιλοδοξεί απλώς να γίνει το πιο γλυκό αναμνηστικό της Μυκόνου, αλλά να εξελιχθεί σε ένα νέο πρεσβευτή της ελληνικής δημιουργικότητας στο εξωτερικό. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, έτσι? Αυτό ξεκίνησε και πήγε καλά πριν καν βγει στην αγορά. Άμα έχεις ιδέα, ρε παιδί μου, άμα έχεις άστρο.

0: Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ, φτιάξτε έναν καφέ. Αν δεν έχετε βγει ακόμα από το σπίτι σας, είναι έκπληξη, η σοκολάτα της Μυκόνου. Είναι έκπληξη, η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Είχαν την ιδέα. Κάποιοι άνθρωποι είχαν την ιδέα. Το προχώρησαν, τσακ μπαμ. Το ανέδειξαν με πολύ εξύπνο τρόπο. Όλο αυτό είναι marketing, έτσι. Είναι και το όνομα, το brand name που πουλάει. Εάν είναι που θα είναι και το προϊόν καλό, και προσεγμένο, γιατί να μην πάει σφαίρα. Δηλαδή, τι να μας πει και το Ντουμπάι τώρα. Έχουμε και εμείς μυκονιάτικη σοκολάτα. Ελληνική, ελληνικότατη. Σαν θέλω να πω στην καμαρή σου, ρίχνεις μετάξω το σκηνή. Πάντως, αν θέλετε ιδιαίτερες σοκολάτες, θα βρείτε σίγουρα σε αρκετά stand που είναι διάσπαρτα έτσι μέσα στο χώρο, στα My Market. Και όταν λέμε σοκολάτα, σοκολάτα, έτσι, δεν έχετε ξαναφάει τέτοια σοκολάτα. Κάντε μια βόλτα στα My Market, ψωνίστε όλα αυτά που είπαμε πριν, τις μελιτζάνες, το κρέας, το διαλεχτό, το αξιώτικο, τέλος πάντων τα λαχανικά σας, τα φρούτα σας, τα ζυμαρικά σας, τα απορρυπαντικά σας, τα πάντα όλα σε πάρα πολύ καλές τιμές, εκπληκτικές τιμές. Αλλά κάντε και μια, έτσι, ρίξτε μια ματιά στις σοκολάτες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία. Για κάντε ντου και πάρτε κανένα 2, 3, 4, 5, 10 σοκολάτες. Θα με θυμηθείτε, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Νάτος και ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλώς τον, καλησπέρα θα πω στους Αυστραλούς. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων μέσα από το Radio Sparty που μας αναμεταδίδει. Καλησπέρα κυρία Ρούλα μου. Νάτο και το ρουλάκι. Το άλλο ρουλάκι από την στερεά Ελλάδα.

βλέπω ένα θέμα το οποίο επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σχετίζεται με τα ενίκια. Πότε μπορεί, λέει, ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση και πότε ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί. Τι ισχύει με την υποχρεωτική τριετία, τις ρήτρες αναπροσαρμογής και τις νέες συμφωνίες? Για να το δούμε λίγο. Οι αυξήσεις στα ενίκια συνεχίζονται παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η αγορά κατοικίας. Το αποτέλεσμα, χιλιάδες ιδιοκτήτες να ζητούν αναπροσαρμογές των μισθωμάτων και ακόμα περισσότερους ενοικιαστές να αναρωτιούνται αν είναι υποχρεωμένοι να τις αποδεχτούν. Οι πιέσεις επεκτείνονται πλέον ακόμα και στις μέχρι πρότινος πιο προσιτές περιοχές, μετατρέποντας κάθε ανανέωση μισθωτηρίου σε μια ουσιαστικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Η απάντηση όμως δεν εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και από το μισθωτήριο, την υποχρεωτική τριετία και τη συμφωνία που έχουν κάνει τελικά οι δύο πλευρές. Στεγαστική κρίση, η οποία διατηρεί τις πιέσεις στις τιμές και την βιώνουμε ιδιαιτέρως στις τουριστικές περιοχές, παιδιά, που δεν έχουμε και σπίτια, έτσι. Δεν έχουμε σπίτια, τώρα μην τρελαθούμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις νησιωτικές περιοχές, κυρίως με αυτούς τους που θέλουν να έρθουν, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους καθηγητές, τους αστυνομικούς, τους γιατρούς που θέλουν να έρθουν για να μείνουν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στα νησιά, είναι αυτό ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν, λέει, κατά 5,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στην Αθήνα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,2%, στη Θεσσαλονίκη στο 6,4%, στις άλλες μεγάλες πόλεις στο 5,4% και στην υπόλοιπη χώρα στο 6,9%. Αλλά όμως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Στα νότια και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, όπου τα ενίκια βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι αυξήσεις εμφανίζουν τάσεις επιβράδυνσης. Στις δυτικές συνοικίες τώρα της Αττικής, στον Πειραιά, αλλά και σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας, οι ζητούμενες τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται με μεγαλύτερη ένταση, γιατί η ζήτηση μεταφέρεται σε περιοχές με σχετικά χαμηλότερα μισθώματα. Τώρα, η αναπροσαρμογή του μισθώματος δεν αποτελεί αποκλειστική απόφαση του ιδιοκτήτη, ούτε μπορεί να επιβληθεί οποτεδήποτε. Η αναπροσαρμογή είναι η μεταβολή του συμφωνημένου μισθώματος και μπορεί να γίνει μόνο όταν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω ρήτρας αναπροσαρμογής, αν αναφέρεται δηλαδή στο μισθωτήριο, όταν υπάρξει νέα συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ή μετά από τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας. Σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο 1703 του 1987, παρακαλώ, η μίσθωση κατοικίας έχει ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια 3 ετών, ακόμα και αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Αυτό σημαίνει ότι πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερώς αύξηση του ενοικίου, εκτός αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η νομοθεσία δεν προβλέπει ανώτατο ποσοστό αύξηση. Το ύψος του νέου μισθώματος καθορίζεται ελεύθερα, μόνο όμως εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Αν αυτή δεν επιτευχθεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και τους όρους της μίσθωσης να επιδιώξει τη λήξη της μισθωτικής σχέσης

λοιπόν, έχω μια δημοσκόπηση η οποία βλέπει το φως, το αποτελέσματά της βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα. Η δημοσκόπηση είναι της Interview, έγινε για την εφημερίδα Political και καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από τον πύχη του 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία λέει βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάς στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% ακολουθεί. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση με 8,8%. Η Ελπίδα με 7,4% πίσω από την Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3% και ακολουθούν τα υπόλοιπα, όπως το Μέρα 25 με 2,9%, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7% παρακαλώ, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, άλλο κόμμα 5,1%. Τώρα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε? Η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%. Η Ελλάς ακολουθεί με 15,3% και το Πασόκ με 11,9%. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση, Ελπίδα, ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25 και ούτω καθεξής. Τέθηκε και το ερώτημα τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές. Το 49% απάντησε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Το 7% δεν γνωρίζει και δεν απαντά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί πρωτιά στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Συγκέντρωσε μάλιστα ποσοστό 29,5%. Ακολούθησε ο κανένας, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταία, με 17,1%. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά τον κύριο Τσίπρα με 9,4%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπληρώνει ποσοστό 9%. Η Μαρία Καριστιανού 6,1% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,2%. Ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται στο 2,2%. Αφροδίτη Λατινοπούλου στο 2,1%, ο Γιάννης με έναν Ή Βαρουφάκη στο 1,9%, η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 1,8%. Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και η στάση των πολιτών απέναντι στο κόμμα που σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς, με το 87% να απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ πολύ και αρκετά απαντά το 12%. Το ερώτημα απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όταν μάλλον στην περίπτωση που το ερώτημα απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, μόνο το 1% απαντά πολύ πιθανό. Το 1% επίσης αρκετά πιθανό και το 3% πολύ πιθανό, ενώ το 94% απάντησε καθόλου πιθανό. Και μας μένει ένα 1% που δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Όσο για το κίνητρο του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη. Το 24% να αποτρέψει μία τρίτη φυτεία Μητσοτάκη και το 21% να επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στις ιδρυτικές της αξίες. Υπάρχει και ένα 17% που απάντησε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 6%.

αυτό δεν απάντησε. Αυτά, δημοσκόπηση λοιπόν, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και μία από μία δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, της interview για την Political. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας το αποτέλεσμά της.

0: Θα φύγω πάλι.
1: Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, η Σύρος φέτος έχει την τιμητική της, η Ερμούπολη ακόμα περισσότερο. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων. Έτσι ακριβώς προβάλλεται η πρωτεύουσα των Κυκλάδων στους δημοφιλείς διεθνείς ταξιδιωτικούς οδηγούς. Το νησί περιλαμβάνεται σε λίστες με τις κορυφαίες προτάσεις για ταξίδια στις Κυκλάδες και μάλιστα το Envols εστιάζει όχι μόνο στην αισθητική και την αυθεντικότητα του, αλλά κυρίως στη μοναδική πολιτιστική του ταυτότητα, χαρακτηρίζοντάς το ως την πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό της Air France, το Envols, με σημαντική απήχηση στο ευρωπαϊκό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, με σε εκατομμύρια επισκέπτες, προβάλλει τη Σύρο ως έναν προορισμό που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική του κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του.

0: Και πώς να διαφωνήσει κανείς όταν αν έχει επισκεφθεί τέλος πάντων την Σύρο και την Ερμούπολη, πώς να διαφωνήσει κανείς, πώς να μην θαυμάσει αυτή την εξαιρετική, την αρχιτεκτονική της Ερμούπολης. Πάντως το πρώτο αφιέρωμα με τίτλο «Τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφτείτε στην Ελλάδα», η Σύρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κυκλαδικού συμπλέγματος, ενώ στο δεύτερο με τίτλο «Κυκλάδες, 5 νησιά που αξίζει να ανακαλύψατε», παρουσιάζεται ως μία από τις πλέον αυθεντικές επιλογές για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μία διαφορετική πλευρά του Αιγαίου το 2026. Το πλεονέκτημα της Σύρου δεν αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους σταθμούς της τουριστικής διαδρομής, ωστόσο διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που την καθιστά μοναδική στις Κυκλάδες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, πρόκειται για ένα πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού και σημειώνουν ότι στους δρόμους της Ερμούπολης κρύβονται πραγματικοί θησαυροί. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι στην η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης και γίνεται αναφορά και σε αυτό το εκπληκτικό έτσι γεγονός, έκανε θράψη παιδιά αυτή η εκδήλωση. Λένε τα καλύτερα, λένε όλοι όσοι την παρακολούθησαν ότι ήταν μία από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις που έχουν παρακολουθήσει στη ζωή τους. Και φυσικά έγραψε ο Μπάμπης ο Κουλούρας, τραγούδησε η Ρένα Ιβέργου, η Ελπίδα Ιγάδ και ο Γιάννης Σολάρης για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Μα τι τραγουδάρα μέσα σε ένα τραγούδι. Πόσα λεπτά είναι βρε παιδιά? 4:47. Σε 4:47 ο Μπάμπης ο Κουλούρας μας περιγράφει την Ερμούπολη. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όσοι τον έχουμε γνωρίσει νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη. Ο Μπάμπης, Μπάμπη.
1: Κυνηγημένοι όλοι εκείνοι που σωθήκαν από του τούρκου τη φωτιά και το σπαθί.
0: Όλη η ιστορία της Ερμούπολης.

Καλώς τον το φίλο μου το Σπύρο, Σπύρος Μάκαρης. Πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ. Μεταμόρφωση πήρε στο όνομά του. Μια από εδώ σε βρίσκω, μια από εκεί σε χάνω. Πού είσαι, στην Άξο είσαι.

0: Δεν έχω ιδέα, Σπύρο, δεν έχω. Για πες μου, για πληροφόρησέ με, για αυτό. Πότε είναι τον Ιούλιο είναι, γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι τον Αύγουστο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, ε.
1: Σε λίγα χρόνια σε κανένα απόλυψα ακουστή. Με τον πολιτισμό σου για σήμερα.
0: Σα δεν τρέπεσαι, τελευταία τα μαθαίνω, σα δεν τρέπεσαι.
1: Ένα πόλεμο πολύ.
0: Πότε είναι, πότε του Ιούλη. Έχουν γιορτήσει τη Μήλο το πιταράκι. Το πιταράκι, αυτά τα όμορφα, τα κυκλαδίτικα, αυτός η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας. Βρε παιδιά, οι Κυκλάδες είναι κάθε νησί, έχει τη δική του ομορφιά, έχει τη δική του ιστορία, τη δική του παράδοση, τις δικές του ομορφιές. Είμαστε στον παράδεισο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το... Προσέξτε τώρα, μην το πάρετε στραβά, τη λέξη σε εισαγωγικά. Να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να το δώσουμε, να το καταλάβουν όλοι με όμορφο τρόπο. Οι Κυκλάδες είναι παράδεισος. Οι ξένοι το έχουν καταλάβει, γι' αυτό μας προτιμούν. Εμείς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μένουμε στον παράδεισο. Ε? Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο τόπος αυτός είναι μοναδικός. Η Νάξος έχει τις ομορφιές της, έχει την παράδοσή της, έχει τα μνημεία της, έχει τις παραλίες της, έχει τη γαστρονομία της. Η Σύρος έχει την αρχιτεκτονική της. Η Σαντορίνη έχει το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, την καλντέρα της. Η Μύκονος έχει τα πάντα όλα έχει, τα πάντα, έχει καθιερωθεί. Έχει και σοκολάτα τώρα, μην ξεχνιόμαστε. Η Σύφνος πανέμορφη, με το τζελεμεντέ της, με τη γαστρονομία της και εκείνη, με τις παραλίες της, με τα σοκάκια της. Η Σέριφος, η Σίκινος, η Πάρος, η Αμοργός, οι Μικρές Κυκλάδες. Τι να πω για τις Μικρές Κυκλάδες. Το έχουμε καταλάβει όμως, το έχουμε καταλάβει. Το ξέρουμε ή απλά το θεωρούμε ως δεδομένο και οκ.
1: Η ομορφιά σου η σπανιολική φτάνει για να ξεπλύνει όλο του.
0: Ο Καζαντζάκης είπε ότι ο παράδεισος είναι στην Άξο και συγκεκριμένα στις Αγκαρές.

0: πλησία στη ζωή σου.
1: Ποιος είναι ο Μιχάλης?
0: Επειδή είμαι κάπως τρελός και λέω πως άδειο θα είναι το κεντρί.
1: Ναι, να το στείλεις, αλλά ποιος είναι ο Μιχάλης?
0: Αχ Μαρία, να πλησία στο θαύμα.
1: 25 λεπτά, έχουμε φτάσει στα 25 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πώς περνάει έτσι η ώρα? Εσείς φταίτε, δεν φταίω εγώ. Εσείς μιλάτε πολύ, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει. Δεν θέλω αντιρρήσεις και τέτοια πράγματα. Εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Λοιπόν, ναι, δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό που έγινε στο δεύτερο δημοτικό. Οι εικόνες είναι εικόνες ντροπής. Δεν μπορώ να φανταστώ πως όσοι τέλος πάντων μπήκαν στη διαδικασία να καταστρέψουν ένα χώρο και μάλιστα ένα σχολείο. Το σχολείο ανήκει στα παιδιά, έτσι, είναι περιουσία των παιδιών. Τώρα, εάν οι υπεύθυνοι για όλη αυτή την ιστορία ήταν μικρά παιδιά, εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο εμείς οι μεγαλύτεροι τι είναι αυτό που πάει στραβά στην κοινωνία μας, έτσι, και να δώσουμε τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές στα παιδιά να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν, δική μας ευθύνη αυτή, τι σημαίνει δημόσια περιουσία, τι σημαίνει σεβασμός σε ένα χώρο, τι σημαίνει εκπαίδευση. Αν τώρα αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν ήταν μεγάλοι, ενήλικες, δεν ξέρω και εγώ τι, σαφώς και πρέπει να μπούμε σε διαδικασίες άλλες. Ούτως ή άλλως πρέπει να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες του ελεγκτικού μηχανισμού. Δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, δυστυχώς, να βλέπουμε ένα χώρο να βεβηλώνεται, να καταστρέφεται, ένα δημόσιο χώρο. Θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασίες ελεγκτικού μηχανισμού. Ο κ. Μαυρομάτης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα παιδείας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, χαρακτηρίζει τις εικόνες που αντίκρισε η σχολική κοινότητα ως ιδιαίτερα θλιβερές. Τονίζει ότι η καταστροφή ενός σχολικού χώρου δεν αποτελεί μόνο φθορά δημόσιας περιουσίας, αλλά και προσβολή απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά κυρίως απέναντι στα παιδιά. Και επισημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σχολείο, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες, όποιες και αν είναι αυτές, τέλος πάντων, που θα πρέπει να γίνουν. Σαφώς και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία τώρα, για να αποκατασταθεί δηλαδή η τάξη στο σχολείο. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την πλήρη αποκατάστασή τους, ώστε το σχολικό συγκρότημα να παραδοθεί ξανά ασφαλές και πλήρως λειτουργικό σε μαθητές αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιδήμαρχο, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες, πήραν αποτυπώματα, φωτογραφική καταγραφή του χώρου έγινε, συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας. Ο στόχος είναι η ταυτοποίηση των δραστών και φυσικά η απόδοση ευθυνών. Λοιπόν, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε από αυτή την ιστορία, και ξαναλέω ότι αν τα παιδιά, αν παιδιά ευθύνονται, αν ήλικοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, ούτως ή άλλως πρέπει να ψαχτούμε ως κοινωνία να δούμε λιγάκι τι πάει στραβά, τι έχουμε κάνει στραβά, τι είναι αυτό που έχουμε, δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε αγκαλιάσει όπως θα έπρεπε, και να το διορθώσουμε. Προλαβαίνουμε, παιδιά, προλαβαίνουμε.

0: λοιπόν, φραγκοσυριανοί και φραγκοσυριανές και κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, ναξιώτες και ναξιώτισες, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω αμέσως μετά για, για την τελευταία περίοδο, θα το πω αθλητικά και εγώ, της εκπομπής μας για σήμερα. Μισή ώρα στη διάθεσή μας. Να πείτε και τα υπόλοιπα, γιατί εγώ δεν μιλάω. Τα δικά σας μεταφέρω. Εντάξει. Πιταράκι το λένε αυτό, για κάτι να... παραδοσιακή φιέστα. Πιταράκι. Για κάτσε να το ψάξω λίγο το πιταράκι. Δεν έχω πάει ποτέ στη Μήλο, πρέπει να σου πω. Φίλε μου, πιταράκι Μήλος. Έχουμε τις εκδηλώσεις μας, παιδί μου. Έχουμε το αυτό. Και είναι και έδεσμα το πιταράκι της Μήλου. Είναι τραγανά τηγανιτά τυροπιτάκια με λεπτό σπιτικό φύλλο, θα φάμε καλά. Η αυθεντική τους γέμιση είναι απλή και πικάντικη. Συνδυάζοντας, λέει, το τοπικό ξεροτήρι Μήλου ή την ντόπια φρέσκια ξύνομη ζύθρα με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, λίγο δυόσμο και πιπέρι. Μάλιστα. Ξέρω κατάπια. Εντάξει. Τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να ψάξω λίγο ακόμα τα πιταράκια της Μήλου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων.
0: Όχι, μπήκα αγριεμένη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μπήκα αγριεμένη διότι τέτοιος άνθρωπος είμαι, διότι έχουμε πολλές Κυριακούλες που γιορτάζουν σήμερα εδώ στο νησί και οι περισσότερες μάλιστα είναι και φιλοτίτισες. Διότι τέλος πάντων θα είναι αυτή η μέρα, έχει ξεκινήσει ήδη μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα. Ζέστη θα κάνει, καπελάκι να πάρετε μαζί σας. Πώς λέμε το χειμώνα, ζακέτα να πάρεις. Τώρα την αφήνουμε λίγο στην άκρη τη ζακέτα, μόνο για το πρωί και το βράδυ. Αντιλιακό να πάρετε μαζί σας. Καπελάκι, γυαλάκια ηλίου. Ντυθείτε όσο πιο απλά μπορείτε, όσο λιγότερα ανοιχτόχρωμα ρούχα τέλος πάντων, γιατί βαράει το μεσημέρι ο ήλιος, ντάλα ο ήλιος. Νεράκι του Θεού να έχετε μαζί σας, να πίνετε, να δροσίζεστε, μην αφιδατωθούμε κιόλας. Το νου σας και οι τυχεροί και οι τυχερές, άντε για μια βουτιά στη θάλασσα παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτό δάτο πιταράκι είναι η γιορτή της Μήλου. Την κάνει κάθε χρόνο ο Παμιλιακός. Αμέ. Είναι ο πρόεδρος εκεί, παιδί μου. Είναι. Ο άνθρωπος είναι. Τα κανονίζει όλα, τα κάνει όλα όπως πρέπει. Και θα την κάνουν, λέει, φέτος από τις 27 μέχρι τις 29. Δηλαδή αναβαθμίζεται από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρο, η γιορτή, έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μία μέρα. Ενώ φέτος θα γίνει διήμερο, 27-29 Αυγούστου, όπου όλοι οι σύλλογοι του νησιού θα παρουσιάσουν αυτή την όμορφη γιορτή, θα μαγειρέψουν τοπικά προϊόντα, λέει. Θα γίνουν, λέει, όλα αυτά στο πάρκινγκ της Τρυπητής. Πρέπει να είναι ένας μεγάλος. Θα πάω. Όχι, φέτος θα πάω. Θα... 29 του μήνα θα είναι η κορύφωση με το πιταράκι. Κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις τέλος πάντων δύο μέρες, αλλά όμως κορυφώνεται η γιορτή στις 29 του μήνα με μουσικές, με τραγούδια, με φαγητά, με μαγειρέματα, με παραδοσιακά προϊόντα, με τα πάντα όλα. Μήλος. Να μην διαφημίσουμε για λίγο μήλο, ρε παιδιά. Να μην διαφημίσουμε και αμοργό. Να μην διαφημίσουμε Σαντορίνη. Να μην διαφημίσουμε Σίκινο. Να μην διαφημίσουμε Πάρο, Μύκονο. Ένας νομός είμαστε. Και πρέπει να κρατιόμαστε από το χέρι όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς κάποιοι γελάνε. Δίνουνε κάτι ψυχουλάκια και λένε εντάξει, ας τους αυτούς ικανοποιημένοι. Όλοι μαζί πρέπει να πηγαίνουμε. Ένας νομός είμαστε.

ξέχασα την Αντίπαρο. Πολλά ξέχασα, καλέ. Είπα την Κύθνο, είπα την Τζιά. Είπα τη Σέριφο. Είπα. Είπα τη Θυρασιά, μην ξεχνάμε τη Θυρασιά.

μου στείλε μια φωτογραφία τώρα ο φίλος μου ο Παντελής, με ένα πλοίο που δεν χαλάει, φτιάχνει την εικόνα της καλντέρας. Είπαμε, ένα καραβάκι μέσα στην καλντέρα αλλάζει όλη την οπτική, ρε παιδί μου, κυκλάδες. Κυκλάδες, φωτογραφίες, Παντελή,

παιδιά, ακούστε προσεκτικά. Έχουμε διακοπή ρεύματος αύριο. Για να δούμε λίγο σε ποιες περιοχές. Αύριο 8 μήνας. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11. Στη χώρα της Νάξου, πλησίων του Δημαρχείου και του Ταχυδρομείου. Από τις 8 μέχρι και τις 11. Το νου σας. Ακούς, Σπύρο? Του Δημαρχείου, μπορεί να σε πιάσει και εσένα αυτό, και του Ταχυδρομείου στη χώρα της Νάξου. Ξέρω εγώ τώρα μπορεί να πιάσει και εσένα.

Καριώτικος. Να σας πάω σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου. Το τραγούδι αυτό και ο σκοπός αυτός έρχεται από τη Λέρο και μου θυμίζει πολύ όμορφα πράγματα. Όχι από τη Λέρο, αλλά από κάποια έτσι παλιά όμορφα που κάναμε, κάτι εκδηλώσεις όμορφες στη Σαντορίνη, ε! Γιάννα!

ξέρετε τι λάθος έχω κάνει σήμερα. Και δεν με σκουντάτε κιόλας, δεν με σκουντάτε. Δεν είπα ρε παιδιά καλημέρα στα πιτσιρίκια σήμερα. Στεναχωριέμαι πολύ όταν γίνεται αυτό. Τώρα τα πιτσιρίκια θα είναι στον δρόμο για τη θάλασσα, θα είναι άλλο εδώ, άλλο εκεί, αλλά δεν τα πρόλαβα. Αχ, στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν γίνεται αυτό, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Λέω, δεν με θυμίστε το μου και σας σκουντίξτε με λίγο, πείτε κάτι ρε παιδί μου, πείτε κάτι. Άλλη μια Κυριακή που γιορτάζει σήμερα, η Κυριακή Σπανού. Νίκο Οικονομίδη, να την χαίρεσαι. Να χαίρεστε και τα παιδάκια σας.

αυτά τα σπουδαία λοιπόν. Εδώ έχω ανοίξει ψηλή κουβεντούλα. Μου λένε εδώ για τις Κυριακούλες που γιορτάζουν σήμερα. Ποιες Κυριακούλες γιορτάζουν? Πολλές εδώ στην Άξο. Τελικά όντως είναι πολλές. Τώρα που το σκέφτομαι και ψάχνω λίγο και τα ονόματα, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετές οι Κυριακούλες. Ιδιαιτέρως πάνω ψηλά στο Φιλότι. Αυτό το τραγούδι το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ διότι μας πάει στα νησιά με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Έγραψε τους στίχους. Ο Λευτέρης ο Μπαφαλούκος τραγουδά. Η μουσική έχει γράψει ο Λευτέρης και ο Γιάννης ο Μπαφαλούκος. Για ακούστε ταξιδάκι.

Χαμός θα γίνει, πανικός, θα φάμε πιταράκια, θα γίνει χαμός. Εκεί θα φάμε, θα χορτάσουμε και μετά θα χορέψουμε. Διότι μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Και κατάλαβα τώρα. Τώρα κατάλαβα, εντάξει. Όλα τα δεδομένα ξέρω, ξέρω. Σουτ, μη μιλείς. Πέτα, σώπα, τέτα. Σταμάτα, σώπαινε, σώπαινε. Άμα αρχίζει ο Μάκαρης να μιλάει.

0: Λοιπόν, να πάμε μια βόλτα, βρε παιδιά, και στην Αμοργό.
1: Βιολί, αγαπώ τόσο πολύ. Να γλεντώ, να ξεφαντώνω, να αγαπάς σε μένα.
0: Άλλος χαμός εκεί, ε.
1: Αυτό με βιολί, αγαπώ τόσο πολύ.
0: Έχουν ξεκινήσει οι γιορτές, έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ, έχουν ξεκινήσει τα πανηγύρια μας. Αυτά που βλέπουν οι ξένοι, ρε παιδί μου, και τρελαίνονται και γίνονται ένα με μας. Αυτή είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Αυτή ακριβώς είναι η επιτυχία της Ελλάδας. Φιλοξενία μας, η ανοιχτή μας η καρδιά.

0: Κατάλαβες. Είναι να φυλάγεται κανείς από αυτό το Σπύρο το Μάκαρη, διότι πάει και τα λέει. Πάει και τα λέει, τα μαρτυράει όλα, όλα, όλα. Άντε να δούμε τι θα πρωτοκάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Καλά να είμαστε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όμορφο δρόμο. Στρωμένο όμορφα.
1: Δολαριά.
0: Καλά να είμαστε. Σε την κάτω μεριά που δεν έχω πάει ακόμα, δεν με έχουν πάει. Στην Αρκεσίνη, ας πούμε, όλο λέγαμε. Παναγία μου, χτυπάω ξύλο, θυμήθηκα τώρα τους σεισμούς πέρυσι. Αρκεσίνη από εδώ, Αρκεσίνη από εκεί. Στην Αρκεσίνη δεν έχω πάει.

κάτσε να κάνω εγώ το refresh που λένε και στο χωριό μου. Εκεί το έμαθα, στο χωριό μου το refresh. Και δεν είναι χυμός. Τοποθέτηση προϊόντος. Να δω μήπως έχουμε τίποτα έτσι από αυτό. Για να δω. Τα προγράμματα τώρα, το πρόγραμμα μάλλον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, λίγο πολύ θα τα βρείτε. Μισό, διότι έχω περίμενε. Κάτσε να σου πω, γιατί έχουμε θεατρική παράσταση. Περιμένετε.

το καλό, αυτός ο Ζούγκεμπεργκ μου έχει σπάσει τα νεύρα, έτσι. Δηλαδή θα διαμαρτυρηθώ, θα του στείλω επιστολή. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, το νευρικό μου σύστημα. Αλλού πατάς, άλλα βγαίνουν. Γράφεις ένα μήνυμα, βγαίνει κάποιος, σου στέλνει ένα μήνυμα, φεύγει αυτό που έγραφες τον προηγούμενο, πάει το μισό μήνυμα στον έναν, το άλλο μισό στον άλλον. Αχταρμάτα έχει κάνει ο Ζούγκη. Αχταρμάτα έχει κάνει. Λοιπόν, έχουμε παράσταση από την θεατρική ομάδα Χώρον Αξί. Συνέβη στο Monterey. Πότε? Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 11 και 12 του μήνα αντίστοιχα, στις 9 και 4. Που στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, στη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Γεωργία Παρασκευά. Είναι μία από τις εκδηλώσεις που έρχονται τις επόμενες μέρες στην Άξο και όχι μόνο. Μιας και έχει την τιμητική της σήμερα η Κυριακούλα, γιορτάζει. Από υλικό, άλλο τίποτα. Κυριακή Σπανού. Όλα τα αστέρια του ουρανού. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσω έτσι τους αποχαιρετισμούς. Παραδώσω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Να πω να περάσετε όμορφα στα πιτσιρίκια που ξέχασα να πω τα ονοματάκια τους σήμερα.

εντωμεταξύ, παιδιά, είναι εντυπωσιακό το πόσο όμορφες φορεσιές έχουμε στις Κυκλάδες, παραδοσιακές φορεσιές εννοώ, έτσι. Φορεσιές που πολλές από αυτές δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες που κάνανε τη Βεγγέρα στη Φολέγανδρο και έβλεπα τις φορεσιές των γυναικών. Όπου είναι εκπληκτικές. Και είναι ωραίο να συναντάμε στα ταξίδια μας, στον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας. Κοινός παρονομαστής, το βιολί και το λαούτο και το σαντούρι. Κάποτε και το κλαρίνο, ε. Κάποτε, το καιρό εκείνο. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε χρόνο, ψάξτε λίγο στο διαδίκτυο, μπείτε στο Naxos Press, δείτε τις εκδηλώσεις που έρχονται τις επόμενες ημέρες, να κάνετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε, να βγαίνετε παιδιά από το σπίτι, να συνομιλείτε με κόσμο. Και κάπως έτσι η ζωή γίνεται πολύ πιο

Και τώρα που μου άνοιξε την όρεξη ο Σπύρος ο Μάκαρης για τα πιταράκια της Μήλου που δεν έχω πάει και στη Μήλο, να η ευκαιρία. Νάτι και η Ανούλα τον Νυχτοπούλη, καλημέρα Ανούλα. Καλά, έχετε καταλάβει, στο νυχτοπούλι δεν βάζω ποτέ, μα ποτέ απουσία, διότι είναι νυχτοπούλι. Πώς θα τις βάλω απουσία, πώς θα ξυπνήσει το πρωί, δεν βάζω απουσία στο νυχτοπούλι, όχι. Ποτέ δεν έχω βάλει απουσία, ποτέ, ποτέ. Να είστε όλοι και όλες καλά, να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα, όσοι είστε τυχεροί και μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στη θάλασσα και μια βουτιά βεβαίως, να το κάνετε, κάντε μια βουτιά και για μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για αύριο το πρωί, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Το μεσημέρι βεβαίως θα τα ξαναπούμε και με τον Νικό Δημολιανό και με τον Γιάννη τον Βλαχάκη, ο οποίος θα είναι στο στούντιο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και σήμερα θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο ο κύριος Καπύρης, περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος θα παραδώσει σκυτάλι στον κύριο Σέργη. Θυμάστε την ισοψηφία, ε? Λοιπόν, θα τα πούμε με τον κύριο Καπύρη το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί, και ξέρετε πώς θα σας αποχαιρετήσω. Με, όχι με σοκολάτα, αλλά με μπαλαριστό Μυκόνου. Όχι με σοκολάτα, η Μύκονος έχει και τη δική του σοκολάτα τώρα, έτσι. Δηλαδή να τρως σοκολάτα, να παίρνεις δυνάμεις, να παίρνεις ενέργεια, γιατί πώς θα χορέψεις τον μπαλαριστό μετά. Πώς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας και χαρά σας. Να μην ξεχνάτε ότι κοντά μας και σήμερα είχαμε τους καλύτερους, που δεν είναι άλλοι από το καταπληκτικό φραγκόσικο στο Φιλότι. Να πάμε να φάμε κάτι της, λέω εγώ, και δεν είναι απλά κάτι της, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να φτιάξουμε την ομελέτα μας με αυγά από την Πτηνοτροφική Νάξου. Να πάμε στο My Market να ψωνίσουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Να πάμε στο φούρνο Λαγογιάννη για το πρωινό μας. Να έρθουμε και στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, για να μας εφοδιάσουν με όλα όσα χρειαζόμαστε για το σπίτι μας. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε όμως. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κομμάτια από τη χώρα και από την και κλάδες για όλο το Αιγαίο, για ολόκληρο τον κόσμο. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος για ολόκληρη την οικουμένη.

καλημέρα στους ομογενείς μας στην Ευρώπη, στην Ασία, την Οκεανία, την Αφρική, την Αμερική. Καλημέρα σε όλη τη γη. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3 FM, πάντα το δικό σας ραδιοφωνό. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλημέρα στους φίλους μας στη μακρινή Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στο φίλο μας στο Γιώργο, το Radio Sparty και το Radio Galaxias που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα στην Μελβούρνη της μακρινής Αυστραλίας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Μια μεγάλη καλημέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα 101,3, πάντα κοντά σας, μαζί σας, 24 ώρες το 24ωρο. Η φωνή της Νάξου, η φωνή των Κυκλάδων, η φωνή του Αιγαίου μας. Ο σταθμός του Μαρούλη.
1: Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα.
0: Μαζί σας κοντά σας η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα,

Ματιστικά ψυξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του κόσμου, στο νησί μας, στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξο. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ωραία, καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Άνδρο. Ανδριώτικες καλημέρες. Καλό πρωινό από τη Μήλο. Μια καλημέρα από Σέριφο. Καλημέρα από Σαντορίνη. Καλημέρα το πάρκο της Έλλης. Καθημερινά εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων γίνεται χαμός με τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες. Να ευχαριστήσουμε τη γιαγιά Θρασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες καλημέρες. Γίνεται χαμός στη Μύκονο.

www.kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στην εξουσία και τις δημόσιες αρχές και δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις, εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info kikladeslive.gr.

έρθει η Νάξος μας. Καμαρώστε την πορτάρα, πως μας καμαρώνει, αλλά και εμείς πως την καμαρώνουμε. Την πορτάρα μας, τα παλάτια, τη γρότα μας ολόκληρη, την παλιά πόλη, το κάστρο, την παραλία από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβορας Μαρούλη μέχρι κάτω όλη την παραλία, πανέμορφη η Μερτιδιώτισσα, σαν την Άξο πουθενά.

Δεν διενάξου μια ανακοίνωση. Για αύριο Τετάρτη θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί ως τις 11. Στις περιοχές εδώ στη χώρα που είναι κοντά στο Δήμο και στο ταχυδρομείο. Κάτω. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση, μας λέει ο ΔΕΔΙΕ της Αξάς μας, θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Και από την Άξο στη Σύρο, απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναντήσεων στην παραλιακή ζώνη λόγω της άφιξης σήμερα του Ισραηλινού κουραζιερόπλοιου. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και πέριξ της πλατείας Κανάρη για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της λιμενικής εγκατάστασης. Την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων στην παραλιακή ζώνη της Ερμόπολης αποφάσισε το Λιμεναρχείο Σύρου για σήμερα 3η 7 Ιουλίου με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη του κουραζιερόπλοιου Crown Iris. Πάμε και στο kiklades.live.gr να δούμε τα θέματα του. Πρώτο θέμα, Κυριακή 19 Ιουλίου 12 το μεσημέρι στο λιμάνι του Φίνικα Σύρου με την υποστήριξη της ΩΝΕΞ του ναυπηγείου Σύρου. Ιστιοπλοεία 2026. Άλλα θέματα. Ένα αποκλειστικό της Εμνής προαγωγή λέει για τον εισαγγελέα κύριο Οδυσσέα Τζορμπατζόγλου. Ο εισαγγελεύς εφετών Αιγαίου, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο κύριος Οδυσσέας Τζορμπατζόγλου προάγεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για έναν εισαγγελικό λειτουργό που υπηρέτησε με συνέπεια, κύρος και αποφασιστικότητα το χώρο της δικαιοσύνης στα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Οδυσσέας Τζορμπατζόγλου είναι ένας άριστος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος άφησε το δικό του ουσιαστικό στίγμα στη δικαιοσύνη μέσα από τη στάση, τις παρεμβάσεις και τις ενέργειές του. Στα νησιά μας, το όνομά του, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, συνδέθηκε με την προσήλωση στην νομιμότητα, την τάξη και την αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Ο κύριος Τζορμπατζόγλου θα μείνει στην ιστορία για τις ενέργειές του νόμος και τάξη. Υπήρξε ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων της παρανομίας. Γνωστή είναι επίσης η συμμετοχή του στο τάγμα Εθνοφυλακής στη Σύρο, στοιχείο που αναδεικνύει τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο. Η προαγωγή του αποτελεί αναγνώριση της πορείας και της προσφοράς του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στα νησιά του Αιγαίου υπηρετούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργή υψηλού επίπεδου με σοβαρότητα ήθος και αίσθημα ευθύνης. Πάντως είμαστε τυχεροί, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, γιατί στο χώρο της δικαιοσύνης στα νησιά μας έχουμε άριστους δικαστές και γενικά άριστους δικαστικούς λειτουργούς. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Σήμερα ο ανασχηματισμός στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πάρος η φήμη του νησιού ταξιδεύει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδης 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

αυτό το καλοκαίρι έχουμε και τη γιορτή του ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με παγκόσμιο κύπελο και ποδόσφαιρο. Το Βέλγιο έκανε μια εμφάνιση για σεμινάριο και άφησε εκτός συνέχειας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ με το εκοφαντικό 4-1. Έτσι η εθνική ομάδα του Βελγίου, κερδίζοντας 4-1 τους Αμερικανούς του Ντόναλντ Τραμπ, τους πέταξε έξω από το παγκόσμιο κύπελο και σφράγισε τον ευρωπαϊκό προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα στη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, έξω και η Σελεσάο, Μεξικό Αγγλία 2-3, Πορτογαλία Ισπανία 0-1, έξω και η Πορτογαλία, ΗΠΑ Βέλγιο 1-4. Σήμερα 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής υποδέχεται την Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, ενώ σήμερα στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.

0: Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους. Ενώ φιλική αναμέτρηση έχουμε του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Η ομάδα της ΑΕΚ με τον Μάριο Νίκολιτς χτίζεται στην Ολλανδία και αυτή. Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους χτίζονται στην Ολλανδία. Παναθηναϊκός πρώτος, Ολυμπιακός δεύτερος, ΑΕΚ τρίτη. Ο νέος Φιλανδός άσος ο Κέινινγκεν στην ΑΕΚ. Ένα θέμα που το βλέπουμε και στις εφημερίδες που στηρίζουν την Ένωση. Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με Μπόγκα, κυρίες και κύριοι. Μεταξύ προανήγγειλε και νέες μεταγραφικές βόμβες ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μπορεί να έχουμε 3 και 4 μπαμ, είπε σήμερα. Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο επέστρεψε στην Ελλάδα.
1: Και αυτή την ίδια συννεφιά.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Τρεις ακόμα μεταγραφές σίγουρα πρέπει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Βισέντε Ταμπόρδα, κυρίες και κύριοι, βρίσκει ξανά δίχτυα με τον Παναθηναϊκό την ώρα που ο Τζέικουμπ Νίστρουπ αναζητά τον ιδανικό ρόλο του. Ο Αργεντινός Βισέντε Ταμπόρδα δείχνει από νωρίς πως μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερη περίπτωση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς συνεχίζει να σκοράρει χωρίς να έχει ακόμα έναν απόλυτα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο γήπεδο. Ο Ταμπόρδα δεν μοιάζει να έχει τοποθετηθεί ακόμα σε ένα αυστηρό αγωνιστικό πλαίσιο από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού δεν λειτουργεί αποκλειστικά ως δεκάρι, ούτε ως κλασικός εξτρέμ, ούτε ως καθαρός δεύτερος επιθετικός.

0: στο 91 λοιπόν η Ισπανία πέταξε στο Καναβάτσο νοκάου την Πορτογαλία και πήρε το εισιτήριο για τους 8 του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μήπως κάνεις.
0: Ερχόμαστε εδώ στο φιλότι μας. Σε σώμα συστάθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου και στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε. Εμείς βέβαια από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζουμε τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου, όπως στηρίζουμε και τον Παναξιακό μας, συγχαρητήρια στην επανεκλογή του κυρίου Απιδόπουλου, όπως στηρίζουμε κάθε αξώτικο, κάθε κυκλαδίτικο σύλλογο.

απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν την Κυριακή 5/7 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής 5/7 2026, τα μέλη του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου με την ψήφο τους ανέδειξαν τον νέο πρόεδρο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή. Πρόεδρος Σαπιδόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγγελής Μιχαήλ του Ευσταθίου, Παπαδόπουλος Πυρίδων του Ανδρέα, Τσερπέ Κατερίνη του Θεοδόρου, Στρατούρης Νικόλαος του Στέφανου, Ρεμούνδος Ιερώνυμος του Αλοΐσιου, Κρητικός Φρέντι του Πέτρου, Στεφάνου Νικόλαος του Στυλιανού, Βαθρακοκύλης Χρυσόστομος του Νικολάου, Πάσουλας Αλέξιος του Μιχαήλ, Πιταράς Νικόλαος του Μάριου, Ανδριανοπούλου Ελένη του Μιχαήλ, Ζούλη Βασιλική του Κυριάκου, Ναυπλιό του Τζένι του Ιωάννου, Κρητικάκη Δανάη του Παναγιώτη. Αναπληρωματικά μέλη Βασιλάκης Εμμανουήλ του Γαβρίλ, Βενιεράκης Ιωάννης του Προκοπίου και Παπα-Νικολάου Θωμάς του Νικολάου. Για την Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν Τσιμπλάκης Κυριάκος του Αντωνίου, Κατσούλης Ανδρέας του Εμμανουήλ και Ξενάκης Ιωάννης του Ανδρέα. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναξιακού μας μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την παραχώρηση του ισογείου όπου πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία. Στη δικαστική αντιπρόσωπο κυρία Αντωνία Βασιλάκη και στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Τσακονιάτη Ευστάθιο, Λογαρά Ιωάννη και Γιοσμά Ιωάννη για τη διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας με τρόπο άριστο και αδιάβλητο. Στα μέλη του Σωματείου για την ενεργό συμμετοχή τους. Μαζί ακόμα πιο ψηλά. Εμείς ως Ραδιοφωνία Κυκλάδων και η οικογένεια Μαρούλη και όλοι οι εργαζόμενοι στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είμαστε κοντά στο πλευρό του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου. Πρώτα η Νάξος μας. Ταξιδεύει στις Κυκλάδες στο τρόπαιο πρωταθλήματος της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι. Από τα μέσα Ιουνίου το τρόπαιο του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚΑΡΑ βρίσκεται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, ενώ το Σάββατο 11 Ιουλίου θα φτάσει το πρωί στο νησί της Τίνου και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων της Ήρου. Η γιορτή των φίλων της ΑΕΚ θα κορυφωθεί το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Μιαούλη μέχρι τις 8.30, καθώς μετά θα ακολουθήσει η αναβίωση της άφιξης των προσφύγων στη Ήρο στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων 200 χρόνια Ερμούπολη. Στη Σύρο παράλληλα θα βρεθούν δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ, καθώς θα δώσει το παρόν ο μεγάλος ποδοσφαιριστής Θωμάς Μαύρος και ο Βασίλης Δημητριάδης που έδωσε το δικό του στίγμα τη δεκαετία του 90 στην κατάκτηση τριών συνεχόμενων πρωταθλημάτων από την Ένωση, καλεσμένη των οργανωμένων φιλάθλων του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ της Σύρου. Τίνο και Σύρο λοιπόν το Σάββατο, την Κυριακή θα πάει Μύκονο Άνδρο, στις 14 Πάρο και Νάξο, 15 Αμοργό, 17 Φολέγανδρο Σέριφο, 18 Κύθνο Κύμολο, 19 Σύφνο Μήλο, 20 Ιω Σαντορίνη και θα συνεχίσει και στα υπόλοιπα νησιά. Θα πάει και στην Κύπρο μας και στη Λευκοσία και στη Λέμεσο και μετά 1η Αυγούστου θα γυρίσει στο Καλλιμάρμαρο και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ταξιδεύει και στις Κυκλάδες στο τρόπαιο πρωταθλήματος της ΑΕΚ.

Θεαματική εκκίνηση, κυρίες και κύριοι, για το Aegean 600. Στο Αιγαίο είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Με το νέο όλον αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο στην προσπάθεια των πληρωμάτων να πλέψουν στο Αιγαίο 71 σκάφη που συμμετέχουν στους ιστιοπλοϊκούς αυτούς αγώνες Αιγαίαν. Πήραν κίνηση την Κυριακή με φόντο τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Και η φετινή κίνηση πρόσφερε απίθανες εικόνες που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τυχεροί θεατές που βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού, αλλά και αυτοί που συντονίστηκαν στα social media του αγώνα. Η Ελλάδα αποδεικνύει συνεχώς ότι μπορεί να αναλάβει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και να τις ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για μια τυπική αθλητική διοργάνωση, μιλάμε για ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός το οποίο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια του αθλητισμού και έχει αθλητικές διαστάσεις, σχολίασε λίγο πριν δώσει την εκκίνηση του Διεθνή Αγώνα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Τα καλύτερα πληρώματα στον κόσμο, τα ελληνικά σκάφη, και έχοντας ως καπετάνιο της διοργάνωσης το Γιάννη Μαραγκουδάκη, θα διασχίσουν τα ελληνικά νησιά μας σε όλο το Αιγαίο. Είμαστε περήφανοι για αυτό τον αγώνα, όλα τα πληρώματα ανυπομονούν κάθε καλοκαίρι να τρέξουν, κατέληξε ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος στη σύντομη παραμονή του στην Olympic Marine είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Ολυμπιονίκες Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή στο σκάφος Έολος. Η Ελλάδα γιορτάζει κάθε μέρα στο Αιγαίο την κοιτίδα της ιστορίας μας και της ευημερίας μας. Αυτά λοιπόν για αυτούς τους σημαντικούς αγώνες, κυρίες και κύριοι.

Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Αυτοί οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες, αφού μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ιστιοπλοείας συμμετέχουν.

αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοθεσία της Ερμούπολης στο Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, παρουσιάζει 11 και 12 Ιουλίου το Διήμερο Ιστορικών Αναπαραστάσεων Ερμούπολη. Η ιστορία ζωντανεύει. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Θεατρικός Όμιλος Οσουρής, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σύρου, Πολιτιστική και Κοινωνική Σύλλογη του νησιού, καθώς και δεκάδες εθελοντές, αποτείοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν τη σύγχρονη Ερμούπολη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Δεσύπρης, δημιουργός και της αρχικής θεατρικής σύλληψης της δεύτερης ημέρας. Η Γενική Γραμματέας και Έφορος Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου έγραψε το θεατρικό δρόμενο και τους διαλόγους βασισμένοι σε ιστορικές πηγές και αρχιακό υλικό, ενώ τα αφηγηματικά κείμενα της πρώτης ημέρας υπογράφει η πρώην πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου Χριστίνα Λιγοψυχάκη. Σάββατο 11 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο λιμάνι της Ερμούπολης, η άφιξη των προσφύγων. Ένα συγκλονιστικό table vivant με αφήγηση από τον καταξιωμένο Συριανό ηθοποιό Στέλιο Μάινα ζωντανεύει μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της Ερμούπολης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ερμούπολην. Στον ιστορικό χώρο όπου πριν από δύο αιώνες αποφασίστηκε το όνομα της νέας πόλης, ένα σύγχρονο ζευγάρι με το παιδί του οδηγεί το κοινό σε ένα ταξίδι στο χρόνο πριν ο χώρος μεταμορφωθεί στη Μεγάλη Συνέλευση του 1826. Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, κ. Δωροθέου του Δευτέρου, ο οποίος αποδίδει τον ιστορικό ρόλο του Μητροπολίτου Σοφρονίου Μπίστη, προσφέροντας ένα ουσιαστικό φόρο τιμής στην εκκλησιαστική μορφή που συνδέθηκε με τη γέννηση της Ερμούπολης. Στο ρόλο του Λουκά Ράλλη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας, ενώ τον Δρόσο Μασόλα υποδίεται ο Γιώργος Μιχαλάκης, επί χρόνια ενεργό μέλος της πολιτιστικής ζωής της Σύρου. Η κορύφωση έρχεται όταν εγκρίνεται η πρόταση για το όνομα της νέας πόλης και η φωνή του λαού αντυχεί ξανά στον ίδιο τόπο. Ερμούπολην, Ερμούπολην, Ερμούπολην. Δύο βραδιές αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, στον πολιτισμό και τους ανθρώπους που μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς θεμελίωσαν την Ερμούπολη και χάρισαν στην πόλη το όνομά της. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας και να τιμήσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Πληροφορίες, Ειρήνη Πλητάδε Καβάλα, Πρόεδρος, Λίτσα Χαραλάμπους, Γενική Γραμματέας, Έφορος Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων.

παραστάσεις, για το πώς ερχόντουσαν οι πρόσφυγες στο λιμάνι της Ερμούπολης και το πώς δόθηκε από τους άρχοντες και το λαό την εποχή εκείνη το όνομα Σύρος. Ερμούπολη.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. 4 επίγουσες αεροδιακομιδές ασθενών είχαμε από Σύρο, Σαντορίνη, Νάξο και Τίνο. Στην Πάρο υπογράφτηκε η σύμβαση για τη δημοτική αστική συγκοινωνία.

φίλος ΑΕΚτζής με ρωτάει για τον Καϊρίνεν. Την άποψή μου, είναι ένας καλός παίκτης. Εντάξει, δεν είναι παίκτης για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ ή Παρίσι Σεντζέρμεν, αλλά ένας πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλή μεταγραφή για

Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος πραγματικά δουλεύει ώρες ολόκληρες, πρέπει να το πούμε. Καλημέρα στο δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα να πούμε επίσης στον αντιδήμαρχο και καλοφίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Δημήτρης Λιανός, ο οποίος έκανε ένα ανασχηματισμό, πάρα πολύ καλός ανασχηματισμός. Μπράβο στον Δημήτρη Τολιανό που δίνει ρόλο και σε νέα παιδιά και νέους αξιώτες επιστήμονες. Φίλοι ακροάτρια από τη χώρα της Νάξου, έχουμε τον καλύτερο δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, μου λέει. Του στέλνουμε τις καλημέρες μας και την αγάπη μας.

για τους εστιαπλαϊκούς αγώνες που ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, από το Σούνιο, κάτω από το ναό του Θεού Ποσειδώνα. Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, δήλωσε ο αξιώτης υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Μια καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Νάξου και καλοφίλο τον Μάκη τον Μαυρογιάννη. Και μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο τον Νίκο τον Σιδερή, κυρίες και κύριοι. Να του ευχηθούμε καλή δύναμη, έχει όλη την καθαριότητα σε όλο το νησί μας. Σίγουρα ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Νίκο Σιδερής, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, έτσι.

ο οποίος όμως κάνει πραγματικά ένα τεράστιο έργο, ταυτισμένος χρόνια με την Ορεινή Νάξο, αντιδήμαρχος με πάρα πολλές αρμοδιότητες, που τον εμπιστεύεται πλήρως ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιάνος.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-258. Το 40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σαλόνι σας, την κουζίνα σας, το δωμάτιό σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου 2026, 6 και 5 το πρωί, ανέτειλε ο ήλιος στο νησί της Ήου μας και θα δύσει στις 8 και 44 στο νησί της Κέας. Και η Ήος και η Κέα και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κυριακής Μεγαλομάρτυρος σήμερα.
1: Αγάπη μου για σένα, τέλος δεν μπορείς να βρει.
0: Της Αγίας Κυριακής λοιπόν.

να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά και στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα έχει την ονομαστική του εορτή. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό.

0: Γιορτάζει βέβαια και 29 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός, έτσι μην το ξεχνάμε, είναι του Οσίου Κυριάκου του αναχωρητή. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Περνάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα Απογευματινή. Σκούπα του πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Καλά κάνει. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα για νέο κόμμα. Ναυτεμπορική πολύφερνη νύφη ή ελληνικές μετοχές. Ο Εθνικός Κήρυξ, αντιμέτωπο με απειλές στο ΝΑΤΟ, ανακαλύπτει την αξία της Τουρκίας. Ο Ελεύθερος Τύπος. Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ντροπή ξεκινάει το μάτι. Ξεχνάει το μάτι. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εσπρέσο πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Τα νέα. Ο Αντώνης Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Από Τραμπ και Μακρόν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Political. Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θέλει ένα στους δύο. Μανιφέστο. Μοιράζει καθρεφτάκια ο Τσίπρας. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να εκδικηθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αθλητικές εφημερίδες. Τα ερυθρόλευκα ο Ζώτα Σίλβα. Το είπε και το έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άλλα θέματα στην Ολλανδία. Ο Καϊρίνεν για την Ένωση. Sport Day. Άκη. Μάλιστα. Boston Sport. Άγριο άλογο στο λιμάνι. Κόκκινος πρωταθλητής. Κόκκινος και ο Ζώτα Σίλβα. Θα κάνει ζημιές. Είναι μεταγραφική περίοδος. Ώρα για σπορ. Δεν κρατιέται ο Καϊρίνεν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης.
1: Λες και στρώσαμε τον αβού στο χαλί.
0: Πάμε και στις επαρχιακές εφημερίδες. Η Κέρκυρα σήμερα από το νησί των Θεάκων στην εισαγγελία για τη χωματερή Μωραϊτικών. Η εφημερίδα Θριάσιο, εφιάλτης δίχως

Πρωινός Λόγος, μεγάλα έργα της κυβέρνησης στην υπηρετική Ελλάδα. Η εφημερίδα Πελοπόννησος, κάρτα στη FIFA με αντιδράσεις. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί πολύ απλά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

όλοι λοιπόν εδώ κοντά σας. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Καλό πρωινό από τη Μάρπισσα της Πάρου και μια καλημέρα τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα από τη χώρα της Τίνου μας. Kiklades.live.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες του Facebook. Το kiklades.live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το θαλασσινό, το νησιώτικο site.

0: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Μελάνων Άξου μας στέλνει πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες για μια νησιώτικη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και νησιώτικο χρώμα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Στόχος η οικονομική ενίσχυση των σχολείων και η στήριξη δράσεων που αφορούν τους μαθητές. Μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Όπως μας λέει ο Σύλλογος, η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας υπήρξε συγκινητική από την πρώτη στιγμή. Δεκάδες επιχειρήσεις και φορείς προσέφεραν χορηγίες, προϊόντα, υπηρεσίες και δώρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εκφράζει δημόσια μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ευχαριστίες προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην πρωτοβουλία. Όπως μας λέει, η ανταπόκριση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η κοινωνία της Νάξου γνωρίζει να ενώνεται όταν πρόκειται για τα παιδιά και τα σχολεία της. Η εκδήλωση αυτή δεν είναι έργο λίγων ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσφοράς και της αγάπης μιας ολόκληρης κοινότητας, σημειώνει ο Σύλλογος, καλώντας όλους να συμμετάσχουν σε μια όμορφη καλοκαιρινή γιορτή με διασκέδαση και προσφορά. Από εμάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη Μαρούλη, και από όλους μας ένα μεγάλο μπράβο. Μεγάλο λοιπόν αξώτικο γλέντι 12 Ιουλίου για την ενίσχυση των σχολείων στις Μέλανες της Νάξου μας. Να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 10 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προεδρεύοντας φυσικά του Δημάρχου μας Δημήτρη Λιανού. Είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά τις αλλαγές που έγιναν με το νέο νόμο περί τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε και την εκλογή του νέου Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής. Ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Επίσης διαχείριση των υδάτινων πόρων, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αγωγή μεταφοράς προς τους οικισμούς των νοτιοδυτικών παραλιών της Νάξου.
1: Για να γίνεις ό,τι δείχνεις.
0: Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη λοιπόν συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, η νέα Δημοτική Επιτροπή για την εκλογή Αντιπροέδρου την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί.

Σαντορίνη εκδήλωση μνήμης στον πύργο, 70 χρόνια από το σεισμό του 1956. Θα με έχεις χάσει, μέχρι το πρωί, θα με έχεις χάσει. Την 5η 9 Ιουλίου, με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό του 1956, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης από το Δήμο Θύρας και την εστία πύργου 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του πύργου. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Δήμαρχος Θύρας Νίκος Ζόζος, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαζάχου με θέμα «Ο καταστροφικός σεισμός της Αμοργού και η σημασία του για την αντισεισμική προστασία της Σαντορίνης και της Ελλάδος». Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προβάλλεται σπάνιο φωτογραφικό υλικό της περίοδου από το αρχείο του αείμνηστου σαντορινιού δημοσιογράφου Ανδρέα Νομικού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την προβολή του ντοκιμοντέρ για το σεισμό 5 και 12 των οίκου Κορακάκη και Λευτέρη Ζόζου.

0: απόψη. Τώρα είναι...
1: Δύο υποδομές στρατηγικής σημασίας που θωρακίζουν την υδροδότηση και την ενεργειακή αυτονομία της Πάρου, επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς. Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ Γιώργο Μπαφίτη και το διευθυντή της επιχείρησης Νίκο Καραμανέ, ο Δήμαρχος Πάρου επισκέφθηκε τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στο Κροτήρι, καθώς και τη νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο Μαράθι. Η νέα μονάδα αφαλάτωσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής της και αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα έργα για την επάρκεια νερού στην Πάρο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η μονάδα σχεδιάστηκε με πρόβλεψη για την εγκατάσταση μεγάλου αυτόνομου φωτοβολταϊκού πάρκου δίπλα της, ώστε να καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών, μειώνοντας το λειτουργικό της κόστος και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η αυτοψία συνεχίστηκε στο νέο φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΙΑΠ στο Μαράθι ισχύως 500 kW. Το έργο υλοποιήθηκε με ήλιους πόρους 490.000 ευρώ. Η Πάρος επενδύει στη βιωσιμότητα δύο μεγάλα έργα υποδομής για την υδροδότηση και την πράσινη ενέργεια.

Νέα δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι. Διψήφια η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παγιώνεται δεύτερη, ενώ πέφτει και άλλο η Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με 26,8%. Ακολουθεί η ελληνική συμπαράταξη με 15,3%, ενώ το Πασόκα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,1%. Σε αυτή την κατήφια χωρούσαν... Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Ελληνική Λύση Βελόπουλος 7,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,6%, ΚΚΕ 4,9%, Φωνή της Λογικής 3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, Μέρα 25 2,3%, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη Δημήτρης Νατσιός 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%. Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι θα επιλέξουν άλλο κόμμα ανέρχεται στο 4,5%, ενώ οι αναποφάσεις θα φτάνουν στο 11,7%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση, ξεπερνώντας το όριο του 30% με ποσοστό 30,1%. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Αλέξη Τσίπρας καταγράφεται στη δεύτερη θέση με 17,4%, ενώ το Πασόκ φαίνεται να κερδίζει την τρίτη θέση με 12,3%.

Ακολουθεί Βελόπουλος 8,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4, ΚΚΕ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 3%, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Φάμελος 0,7, Νίκη 0,6 και Νέα Αριστερά 0,6. Το άλλο συγκεντρώνει 5,1%. Στο ερώτημα για το ποιο σενάριο θεωρούν καλύτερο οι πολίτες μετά τις εκλογές, το 50% τάσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε όλο το νομό των Κυκλάδων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα φημισμένα έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με ελεύθερες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές από το κατάστημα Μαρούλης, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-530. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα να στείλουμε και στην καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, η οποία οργώνει πραγματικά τα νησιά των Κυκλάδων. Κατερίνα Μονογιού έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο στις Κυκλάδες. Κατερίνα Μονογιού που βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, κοντά στους συλλόγους, και οφείλουμε να της πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μια καλημέρα στη βουλευτή μας, στη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού.

φίλος ακροατής στέλνει τις καλημέρες του στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Όντως, όπως το λέτε, είναι άνθρωπος, μου λέει, δεν είναι πολιτικός και είναι κοντά στον απλό κόσμο.

0: Εκρήξει στη Δαμασκό στη Συρία, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Γάλλος ηγέτης Εμμανουέλ Μακρόν. Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Συρία. Έγινε γνωστό από Συριακή Πηγή Ασφαλείας. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλείται Συριακή Πηγή Ασφαλείας για την είδηση, ενώ βίντεο από την έκρηξη στη Δαμασκό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
1: Ό,τι αξίζει, πονέει.
0: Φαμένη κοντά στο Κίεβο, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε η γυναίκα που πιστεύουν ότι έβαλε τη βόμβα στο Μονακό κατά του Ουκρανού ολιγάρχη.
1: Κρύψω από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα.
0: Στην Αγία Παρασκευή αστυνομικοί έκαναν σήμα σε γιόταχη να σταματήσει. Αυτό έπεσε σε κράσπεδο και αποκαλύφθηκε ότι ο 30χρονος που το οδηγούσε ήταν από το Αζερμπαϊτζάν και είχε 60 κιλά χασίσης.

εξετάζεται από ιατροδικαστή η Αφροδίτη Νέστορα σε εξέλιξη έρευνες για την εμπριστική επίθεση των αριστερών στη Θεσσαλονίκη εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.

Εκρήξεις λοιπόν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό σε συναγερμό οι αρχές. Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει σήμερα στην Τουρκία. Χέρι-χέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, και ο πρόεδρος Ερντογάν. Λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, και ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζονται χέρι-χέρι. Ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, όπου πραγματοποίησαν συνομιλίες εν ώψη της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, που πρόκειται να ξεκινήσει στην τουρκική πρωτεύουσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, η συνάντηση αφορούσε την ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας, καθώς και περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σύνοδος Κορυφής, της οποίας η Τουρκία είναι οικοδέσποινα, θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα, αναφέροντας ότι οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί. Το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις στα στενά του Χορμού. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα και είναι σε απλή κλίνη στο νοσοκομείο. Την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία της μητέρας της. Στη Θεσσαλονίκη μια 15χρονη κατήγγειλε 14χρονο ότι τη βίασε και βιντεοσκόπησε την πράξη του.

Όχι άλλο πρωτοκλασσάτο στέλεχος της κυρίας Καριστιανού, την εγκαταλείπει. Και ο λόγος που την εγκαταλείπει είναι ότι έπεσε, λέει, από τα σύννεφα όταν έμαθε ότι αγόραζε σπίτια από πληστηριασμούς. Έκανε το μαράκι τέτοια πράγματα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει σήμερα στην Άγκυρα προκειμένου να δώσει το παρόν στο δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν στους νατοϊκούς ηγέτες. Ένα δείπνο που θα συμμετάσχουν πέραν των 32 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Συνομιλώντας με κυβερνητικά στελέχη που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στην Τουρκία, αυτό που επισημαίνουν είναι το momentum στο οποίο διεξάγεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση των 32 ηγετών ένα χρόνο μετά το ραντεβού στην Ολλανδία θα έχει ως σημείο αναφοράς την αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα, και αυτό θα βρεθεί στην αιχμή της ατζέντας του κ. Μητσοτάκη, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπαστου συμμάχου που τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κρατών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των κρατών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγώς αμυντικές δαπάνες. Θυμίζουμε πάντα χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειτζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας τώρα στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρκ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

λεπτά, σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να ευχαριστώ όσους πήρατε τηλέφωνο, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. Μπορείτε να στέλνετε συνέχεια μηνύματα στο mail και μετά την εκπομπή, τα οποία εμείς τα παίρνει σύζυγός μου, τα διαβάζουμε, τα αξιολογούμε, σ' άλλα σας απαντάμε και θα τα απαντάμε αύριο στον αέρα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση και σήμερα της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Για την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και σήμερα εδώ δίπλα μας ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Της Αγίας Κυριακής χρόνια πολλά στην Κυριακούλα, στην πανέμορφη Άνδρο. Στη Μύκονο μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Κυριακής έχω τύχει με τη σύζυγό μου εκεί. Σήμερα είναι 7 Ιουλίου 2026. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Σήμερα θα απολαύσουμε το μπάνιο μας στην παραλία του Γαλισσά. Γαλισσά έχει το πρόγραμμα σήμερα. Εκεί θα ρίξουμε τις βουτιές μας με τη σύζυγο και θα απολαύσουμε το Γαλισσά μας. Κάτι άλλο δεν έχουμε, έχουμε κορίτσια. Όχι, λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στην παραλία. Τα λέμε και πάλι πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Καλό σας μεσημέρι και καλό μανάρι.

0: FM Stereo. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

με τα χέρια όλοι ψηλά. Η νύχτα μας ανήκει. Βάλτε μου στα μεγάφωνα το Γιώργο το Τσαλίκι.

0: Θεσσαλονίκη και Άνω. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, όλα καλά, όλα ανθύρα. Έχω αποκαλύψεις.
0: Ναι, ζητάμε τη συνεργασία των κομμάτων για να βάλουμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών, ναι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχουν ψηλά γράμματα. Θα τα σταματήσουμε εμείς. Γιατί μόνο εμείς. Αλλά θέλουμε.
0: Ψηλά, δεν βλέπουμε κιόλας τα ψηλά γράμματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εμείς ξέρεις όταν παίρνουμε το δάνειο.
0: Τα γυαλιά μου που τα έχω, τα χάσα.
1: Ναι, γιατί εμείς όταν παίρνουμε το δάνειο, απλά σηκώνουμε το τηλέφωνο, παίρνουμε τον πρόεδρο της τράπεζας κατευθείαν. Και λέμε, γεια σας, είμαστε το Πασόκ, είμαστε Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε δάνειο 100 εκατομμύρια. Αλλά και όταν ρωτάει ο άλλος τι εγγύηση δίνεται, εμείς του λέμε τα.
0: Έχω πρόσωπο.
1: Εκτός από το ότι έχουμε πρόσωπο, το ποσοστό μας τις εκλογές του 2030. Κυρίως, βέβαια, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προτιμήσατε. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμο το λογαριασμό. Μην έρθετε εδώ να βάλετε υπογραφές. Θα τις βάλουμε εμείς για σας.
0: Ναι, κουράζεστε. Και κίνηση. Πού να ανεβαίνει στην Κηφισίας τώρα?
1: Πού να ανεβαίνει, πού να ξέρει λοιπόν. Πού να ξέρει λοιπόν ο υπουργός ότι υπάρχουν ψηλά γράμματα, αφού δεν είναι ποτέ τη σύμβαση ο άνθρωπος. Αλλά το γιατί ζητάει όμως.
0: Τη συνεργασία.
1: Τη συνεργασία δεν μπορεί μόνος του, ντρέπεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Ντρέπεται.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Ξέρεις
0: δεν
1: γιατί έγινε αυτό τώρα,
0: σαν τις δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί το εκπιζώ κέρδισε την δεύτερη ένσταση που έκανε αυτή τη φορά εναντίον της Α. Η πρώτη ήταν εναντίον της Εθνικής, ώστε να μην υπάρχει το 080
0: της
1: Προμήθειας.
0: Αυτό το ωραίο, ωραίο το 080.
1: Ναι.
0: Και εγώ
1: γιατί
0: το βλέπω στην οργασμό μου συχνά.
1: Οι γίγαντες στην, μόλις έγινε ιστορία με την Εθνική, όλες οι άλλες τράπεζες και η Εθνική βέβαια πήρε τηλέφωνο όλους τους πελάτες και τους έλεγε, αν θέλετε μπορείτε να έρθετε αύριο το πρωί να υπογράψετε ένα χαρτί που θα λέει ότι από αύριο μέχρι και τους επόμενους 6 μήνες θα κάνετε δωρεάν τις μετακινήσεις σας.
0: Ναι.
1: Ενώ κανονικά αυτό με βάση την κυβέρνηση
0: έπρεπε
1: την
0: να κοπεί αυτόματα.
1: Αυτό, είχε κοπεί αυτόματα. Οπότε λοιπόν και αυτό το βάφτισαν benefit.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις υπογράψει, άμα δεν το πάρεις πρέφα που λέει ο λόγος να αφήσει να το γράψει.
1: Ναι, σε πήραν τηλέφωνο. Εμένα με πήραν τηλέφωνο.
0: Δεν πήγα
1: ποτέ.
0: Εμένα και δεν με πήραν. Ή μήπως με πήραν και δεν απάντησαν.
1: Μάλλον
0: δεν
1: θα απάντησε. Οπότε ήρθε τώρα το εκπίσω και λέει με βάση την απόφαση του Αριουπάγου ότι αυτό το benefit δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν καταργηθεί αυτά τα πράγματα. Και βγαίνει τώρα η κυβέρνηση και λέει θα τα κόψουμε. Αλλά θέλουμε και του υπόλοιπου. Όχι μόνοι μα.
0: Ξέρει τι συμβαίνει σε αυτή την ελληνική χώρα, έτσι. Αυτά που πρέπει να κοπούν δεν κόβονται και αυτά που δεν πρέπει να κοπούν πρέπει να εφαρμοστούν, κόβονται.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω, κατάλαβε τώρα.
1: Πάντως είμαστε όλοι ευτυχείς γιατί έστω και με κάποια καθυστέρηση.
0: Όχι, δεν κόβονται. Είναι μειωμένο στην τελευταία στιγμή.
1: Κάποιοι αποφασίζουν και λένε θα τα κόψουν, τα ανακαλύπτουν, ρε παιδί μου. Γιατί σου λέει άλλο στα 100 εκατομμύρια που παίρνει, δηλαδή χρωστά τώρα εγώ ω Νέα Δημοκρατία μισό δισεκατομμύριο. Εντάξει. Το Πασόκ άλλα τόσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα τόσα. Ο ΚΚΕΣ άλλα τόσα. Η Καριστιανού ακόμα δεν ξεκίνησε για να χρωστάει, οπότε μια χαρά είναι. Λοιπόν, πού να έχουν δει ψηλά γράμματα? Τα έχουν δει αφού ποτέ δεν πήγαν στην τράπεζα.
0: Αυτά τα ψηλά γραμματάκια, μα δεν το είδατε. Μα δεν το είδα. Μα
1: αφού είναι... πού να το δούμε?
0: Μα πάρτε τα γυαλιά σας μαζί.
1: Πήραμε μπροστά μου, πήραμε
0: δηλαδή, το υπογράψατε, κυρία μου. Το υπογράψατε. Δεν έχει. Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Πώς το είχε πει ο άλλος? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λυπάμαι πολύ, αλλά θα ήθελα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λυπάμαι, θα ήθελα, αλλά
1: και δεν ήρθε τίποτα και σε εμά. Δεν ήρθε, το κάνετε μόνοι σας.
0: Ναι, και πέθανε το παιδάκι. Αυτό, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά. Εμείς
0: είμαστε εδώ για σας.
1: Δεν κάνουμε δωρεά τα δύο ελικόπτερα. Δεν κάνουμε δωρεά αμέσως με τα λεφτά του παιδιού. Δεν κάναμε δωρεά σε ίδρυμα.
0: Ναι, κάναμε.
1: Εμείς σας αγαπάμε.
0: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Σωστά έχετε καταλάβει και σωστά έχετε συντονιστεί.
1: Και σήμερα εδώ είμαστε.
0: Ο Νικόδημος Ολιανός, σωστά έχετε καταλάβει. Ξεκίνησε έτσι δυναμικά.
1: Εγώ δυναμικά.
0: Ναι, δυναμικά.
1: Μια χαρά είμαι. Πού να δεις τα δυναμικά μετά σε λίγο.
0: Καλά, μιλάμε. Μεγαλύτερη ήττα δεν παίζει έτσι. Δηλαδή, να σηκώνεις το τηλέφωνο και να λες μα τώρα κόκκινη κάρτα, τι είναι αυτά τα πράγματα. αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να σου βάζουν τον παίκτη μέσα και να τρως τεσσάρα.
1: Και είναι... ήταν η δεύτερη φορά που έγινε.
0: Εξοργιστικό, έτσι.
1: Ναι, εξοργιστικό. Α. Είναι η δεύτερη φορά που έγινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η πρώτη είχε γίνει δεκαετία του 70 ή 60, δεν θυμάμαι τώρα. Εκεί πάμε με ένα Βραζιλιάνο. Αλλά εκεί υπήρχε μια γραφειοκρατία. Ενώ τώρα είναι αυτόματα. Δηλαδή τρως κόκκινη κάρτα, απαγορεύεται την αποβολή. Δεν το συζητάς. Ενώ τότε έπρεπε να συνεδριάσει η επιτροπή, να αποφασίσει, να δει τι γίνεται. Αλλά επειδή οι αγώνες γινόντουσαν ο ένας μετά τον άλλο, δεν πρόλαβε να συνεδριάσει η επιτροπή και έπαιξε κανονικά ο παίκτης. Τώρα όμως είναι αυτόματα. Αλλά όπως είπε και ο Τραμπ, εγώ λέει δεν ξέρω. Έκανε πολύ ωραία ανάλυση ο Τραμπ χτες πριν από το παιχνίδι. Γιατί τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος και λέει: εγώ δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι δύο παίκτες.
0: Τον ρώτησε
1: καλοί,
0: ο φιλότιμος, ε.
1: Ναι, ναι. Δύο καλοί παίκτες τρέγανε, λέει, ευθεία.
0: Χωρίς δουλειά σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω, προφανώς. Τρέχανε ευθεία και έπεσε ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν ήταν λάθος αυτό που έγινε. Ναι, απλά ήταν και μετά έμαθα ότι αυτός ο παίκτης ήταν ο καλός μας παίκτης. Οπότε αυτό είναι άδικο περισσότερο γιατί μας βγάλανε τον καλό μας παίκτη. Αν μας βγάζανε λέει, ένα άλλο παίκτη, δεν θα με ένοιαζε. Αλλά επειδή είναι ο καλός μας. Και εγώ τι έκανα. Πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο που είναι καλός φίλος.
0: Επίσης, από τον καλό παίκτη.
1: Και είναι καλός φίλος.
0: Και εγώ καλός άνθρωπος.
1: Και μου είπε, ναι, βέβαια, αφού το ζητάτε εσείς θα το κάνουμε. Και το έκανα. Δεν έκανα λίγο τίποτα κακό. Εγώ απλά διόρθωσα μία αδικία.
0: Αυτό, μπράβο. Μπράβο στον πλανητάρχη. Power, μπράβο, άξιος για πρόεδρος των ΗΠΑ. Η τεσσάρα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Τι να κάνει, να μπει μέσα στο γήπεδο να παίξει μπάλα. Διότι εάν έμπαινε

0: Ναι, υπάρχει.
1: Ακόμα, έτσι. Ναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων, όπως είπαμε. Πολύ σωστά
0: εδώ
1: καταλάβατε. Ψάξτε μας και στο διαδίκτυο.
0: Θα μας βρείτε.
1: Ο Νικόδημος Ολιανός είναι με ελληνικούς χαρακτήρες στο φατσοβιβλίο. Εγώ είμαι με λατινικούς χαρακτήρες, Μαντός Τουρνάρα. Επίσης, στο Facebook είμαστε Naxos Press με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-0-24-9-26. Τον ξέρετε το δρόμο τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι να σας τα ξαναδεί. Τα λέμε συνέχεια. Και σήμερα κοντά μας το φραγκόστο και το φραγκόσικο και ο ελαιόλιθος. Δύο εστιατόρια και το My Market και η τινοτροφική Νάξου και ο Λαγογιάννης και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη.
0: Όρεξη να έχετε.
1: Γενικά, όρεξη να έχετε να είστε εδώ κι εσείς και να προτιμάτε τα δικά μας καταστήματα, τα δικά μας, τους δικούς μας επιχειρηματίες.
0: Βασικό.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Στηρίζουμε
0: τους Νάξου.
1: Επιχειρηματίες της Νάξου,
0: οι οποίοι μας βοηθούν.
1: Παροχή υπηρεσίας γιατί... και προϊόντα τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Είναι σαν το θέμα που δημιουργήθηκε με τις μειωμένες τιμές από τις μεταφορικές. Δηλαδή από αυτά τα Temu, Shein mm-hmm. και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία από 1η Ιουλίου έχουν 3 ευρώ
1: το πακετάκι.
0: Και λέμε να προτιμήσουμε τα δικά μας προϊόντα, ρε παιδί μου. Γιατί τα δικά μας προϊόντα χρεώνουν μόνο 4 ευρώ ή μόνο 5 ευρώ. Ενώ οι Κινέζοι 3 ευρώ. Να προτιμήσουν τους δικούς μας. Εννοείται.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ στις μικρές κοινωνίες, όπως και να έχει, πρέπει να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, τις επιχειρήσεις μας, τα καταστήματά μας, διότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι αυτό που λέμε το ένα χέρι είναι βιτάλο.
0: Και τα δύο το πρόσωπο.
1: Έτσι, μπράβο. Αν αυτό δεν το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και αν δεν καθίσουμε να το φιλοσοφήσουμε λιγάκι ότι έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, καταστραφήκαμε. Οπότε προσέχουμε τις δικές μας επιχειρήσεις.
0: Έτσι.
1: Ποντάρουμε στις δικές μας επιχειρήσεις. Μα τι έπαθε αυτή η ωραία Ελένη του Νόλαν.
0: Τι έπαθε η ωραία.
1: Ξέρεις τι είπε.
0: Τι είπε.
1: Έβαλε χέρι στον Όμηρο.
0: Ναι.
1: Αμέ, γιατί λέει αφιέρωσε τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες. Άκου τώρα άλλος αθεόφοβος δημοσιογράφος αυτός. Τη ρώτησε τι θα έλεγε στον Όμηρο. Διότι δεν ήξερε, λέει, κατά πού πέφτει η Οδύσσια. Δεν ήξερε τίποτα.
0: Δεν διαβάζει ποτέ.
1: Έκατσε λοιπόν και διάβασε Οδύσσια, έμαθε την ελληνική μυθολογία κτλ. Και της ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον Όμηρο και απάντησε με έντονο ύφος πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα αυτήν την κοπέλα τη λένε Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, είναι αυτή η μαυρούλα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είπε, λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία. Πρόσεξε, στην ταινία. Ναι. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Και εντάξει, πολλοί που την άκουσαν φούντωσαν, έτσι, θεώρησαν πως ήταν άστοχοι, πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική και δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσια όπως είχε η ίδια εξομολογηθεί. Είχε πει, πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η Οδύσσια, σκέφτηκα, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι' αυτό. Έτσι ήταν ένα εντατικό μάθημα, πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως, πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία.
0: Αξία. Βεβαίως.
1: Είχε εξηγήσει πως η Οδύσσια του Ομήρου είναι μια αφήγηση από αντρική ματιά. Και όταν διαβάζεις, λέει, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών.
0: Ναι.
1: Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ άρενοπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα από τη γυναικεία οπτική γωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι βλέπουμε στην Ελένη και στην Κλιτεμνίστρα πως αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν τη διάβασε καλά την Οδύσσια.
0: Όχι.
1: Δεν διάβασε ότι 10 χρόνια ο Όμηρος ήταν μία στο νησί της Καλυψούς.
0: Ο Οδυσσέας.
1: Μία με την Κύρκη. Μία με τις Σιρήνες. Μία από εδώ. Μία από εκεί. Μία παραπέρα. Μία. Δηλαδή. Hello.
0: Το θέμα είναι ότι όταν έχει διαβάσει.
1: Έλληναν και έδαιναν οι γυναίκες εκείνη την εποχή.
0: Τα αφεντικά ήταν. Άλλωστε τα άφηνε και ήταν κυρίαρχοι στο σπίτι και κάνουν ό,τι θέλανε.
1: Τσούφισε, μετατρέπω σε γουρουνάκι.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ που διαβάζω την Οδύσσια μπορώ να σα πω ακριβώς και πώς ήταν η ωραία Ελένη και τι ακριβώς έκανε και πώς ήταν η Πινελόπη και πώς έκανε με τους μνηστήρες. Αλλά δεν θα τα πω εγώ γιατί τα έχω από ένα φίλο.
1: Με το κοντό μαλάκι,
0: εντάξει, ναι. Και που έβγαινε, τι έκανε το βράδυ όταν έβγαινε. να κάνει. Σιγά μην ήφαινε, ναι, είχε άλλου και άλλου.
1: Όντω διαβάζει ένα βιβλίο Νικόδημος.
0: Ναι, διαβάζω ένα βιβλίο, παιδιά, στο λέω. Ναι, και είναι καταπληκτικό. Μακάρι να μπορούσατε να το διαβάσετε.

0: Ναι. Έχει τρελό χιούμορ γιατί αναδεικνύει και την άλλη πλευρά ή ναι. τουλάχιστον πώς το έβλεπε ο Οδυσσέας.
1: Ο συγγραφέας.
0: Οδυσσέας.
1: Ως Οδυσσέας.
0: Οδυσσέας, ναι. Πώς τύφλωσε τον
1: κύκλοπα.
0: Τον κύκλοπα. Τι έκανε με τους λεστριγόνους. Ναι, εντάξει. Και πού να πάμε παρακάτω γιατί έχουμε εμείς τους λεστριγόνους τώρα.
1: Πήγε να ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί.
0: Ναι, πήγε να ανοίξει τον ασκότ. Το πόμα παφ. Του χτύπησε το μάτι, μετά ο άλλος δεν είχε πλύνει και τα χέρια του, άρχισε να τα τρίβει, οπότε τυφλώθηκε.
1: Έπαθε μόλυνση. Δεν ήξερε, λέει, να ρίξει λίγο
0: νερό. Έριξε και λίγο κρασί μετά πάνω, χειρότερο έγινε. Ήταν και ξύδι το κρασί.
1: Θα το πω στον μπαμπά μου και θα δεις τι θα πάθεις. Όντως είναι, διάβασα λίγες σελίδες από αυτό το βιβλίο και ναι, πολύ γέλιο. Εντελώς καμία σχέση με την Οδυσσία, έτσι, αλλά είναι χιουμοριστικό.
0: Γιατί και αυτός ο Όμηρος έγραφε, αλλά πρόσεξε.
1: Τι.
0: Έχει ένα δίκιο ο Κορτό σε αυτό που γράφει
1: να.
0: Στην αρχή. Λέει ότι αυτά που έγραψε, μετά ήρθε η Εκκλησία και τα έβαλε από κάτω.
1: Να.
0: Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε πάρει ελάχιστα κείμενα αρχαίων Ελλήνων πρωτότυπα.
1: Ναι, είναι, τα έχουν δεχτεί επιρροές.
0: Έχουν περάσει μέσα από τους Άραβες αρχικά και μετά από το Βυζάντιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο καθένας που τα αντέγραφε
1: έβαζε και την πινελιά του.
0: Έβαζε την πινελιά του σε θέματα τα οποία ήταν ηθικής ή λογικής ή φοιτικής τους φιλοσοφίας. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Αρχαίος Έλληνας ο οποίος έχει μία λογική τελείως διαφορετική από το σημερινό Έλληνα.
1: Ναι. Ναι, θα μπορούσε να γίνει.
0: Πηγαίνει σε Άραβα, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Έλληνα και λόγω θρησκείας και λόγω κουλτούρας.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει μετά ο Βυζαντινός, ο οποίος είναι ακόμη χειρότερος από όλους αυτούς.
1: Πολύ προσιλωμένος στο
0: Ναι, πολύ προσιλωμένος σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται ο Νεοέλληνας, ο οποίος θα πιάσει να τα διαβάσει. Πού να βρεις άκρη.
1: Δεν θα βάλουμε κι εμείς μια πινελιά.
0: Βάλαμε.
1: Αυτό που διαβάζεις εσύ. Φαντάζεσαι να κυκλοφορήσει η Οδύσσια μετά από ξέρω εγώ πόσα χρόνια.
0: Μετά από 5 χρόνια.
1: Πάνω στο
0: κείμενο
1: τώρα.
0: Του Κορτό. Ναι, γιατί όχι.
1: Ναι, αποκλείω.
0: Τι ωραία που θα. Τουλάχιστον θα ξέραμε και πώς ήταν η ωραία Ελένη.
1: Εντάξει, και ξέρουμε από τον Όμηρο. Αυτό το ξέρουμε.
0: Τι ξέρουμε, ότι απλά ήταν με λευκά χέρια. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Άρα ήταν λευκή, δεν ήταν μαύρη.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Δεν ήταν
0: ξέρουμε
1: μαύρη.
0: Ήταν ψηλή.
1: Αυτό δεν το διάβασα, το ξέφυγε τον Όλαν, έτσι.
0: Είτε αυτό, ναι, δεν το διάβασα.
1: Δεν το διάβασα αυτό, το κεφάλι. Ωραία, λοιπόν, ο μήνας έχει 7. 7 Ιουλίου, Ο καιρός σήμερα είναι άστατος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω ότι είναι άστατος, γιατί φυσάει πάλι, ρε παιδί μου, το πρωί δεν φυσούσε. Τώρα πάλι σήκωσε ένα βοριά, πεξάρι, είναι πάση το καλό πια. Ναι, αύριο όμως θα είναι τεσάρι και θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και την Πέμπτη θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Και την Παρασκευή θα είναι στους 32-33 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο, εντάξει, θα το ξαναγυρίσει σε καθαρό βοριά γιατί θα είναι βορειοδυτικός από αύριο. Θα είναι πάλι πεντάρι, εξάρι ξανά την Κυριακή και τη Δευτέρα έχει ο Θεός, θα δούμε. Ναι. Πάντως θα κάνει ζέστη και αν δεν είχαμε βοριά με αυτόν τον καιρό, θα είχαμε ψηθεί.
0: Ναι. Να πούμε πάντως ότι η ιστορία με Θεσσαλονίκη και με όλα αυτά τις φωτούλες που είδαμε τις δύο τελευταίες ημέρες, φωτιές, κάπως μαζεύτηκε η κατάσταση. Μιλώντας όμως με ένα φίλο το πρωί, μου είπε, δεν σου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές φωτιές σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης.
1: Ναι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Σενάρια, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Αλλά γιατί δεν ξέρεις και το αύριο σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι όμως τα δύο τελευταία χρόνια με οι φωτιές που έχουμε δει μεγάλες, γιατί αναγκαστικά μεγάλες είναι αυτές οι φωτιές, είναι σε επιχειρήσεις που έχουν εργοστάσια που έχουν να κάνουν με ανακύκλωση.
1: Ναι, μήπως είναι περισσότερα τα εργοστάσια τώρα και αυτά φουντώνουν και γρήγορα. Είναι...
0: Καλά, αυτά φουντώνουν γρήγορα έτσι κι αλλιώς και αυτό, αλλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν αργεί το εργοστάσιο ανακύκλωσης να φουντώσει.
0: Ναι. Κάτι δεν γίνεται σωστό, κάτι γίνεται λάθος. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε εκτός από τον Νόλαν και την ωραία Ελένη, η οποία τα έχω στον Όμηρο.
0: Σίγουρα θα έχουμε σε λίγο τον Μιχάλη Καπή. Τον Μιχάλη Καπή, ναι. Μιχάλη Δεκτάρου Καπήρη, ο οποίο θα μα κάνει και μια, ένα μίνι απολογισμό τη παρουσία του.
1: Ολοκληρώθηκε η δική του θητεία.
0: Ολοκληρώθηκε η δική του θητεία. Νομίζω ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την περιφέρεια. Χτες διάβαζα κάτι αποκλειστικά. Σήμερα η ανακοίνωση από τον κύριο Χατζημάρκο. Από ώρα σε ώρα η ανακοίνωση από τον κύριο Χατζημάρκο για τις αλλαγές και όλα τα υπόλοιπα. Πέρασε η ώρα. Πουθενά την ανακοίνωση.
1: Εντάξει, θα την βγάλω.
0: Έμεινε όμως αποκλειστικό ότι από ώρα σε ώρα έρχεται.
1: Α, μα ήταν αποκλειστικό.
0: Ναι, ήταν
1: συγγνώμη, δεν το άκουσα αυτό.
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ωραία.
0: Ναι, και να βγάλω και το παράπονο μου, ζητάω, γιατί είναι η ώρα που βγαίνουν τα παράπονα. Όπως έγραψε και σε κάποιο φίλο το πρωί. Μερικές φορές, ακόμα και εμείς συναξιώτες, λειτουργούμε σαν να πηγαίνουμε πρώτη φορά στη Μπίζα, να βλέπουμε ότι ο πύργος είναι κυρτός και να φωνάζουμε όλοι μαζί αποκλειστικό, αποκλειστικό,
1: ο πύργος γέρνει.
0: Το να παίρνουμε ένα δημοσίευμα ή μια ανάρτηση που έχει κάνει κάποιος ξένος, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Νάξο και είδε το αεροδρόμιο της Νάξου και έκανε ανάρτηση ειδού το αεροδρόμιο της Νάξου, τι μικρό που είναι, τι ωραία που περνάει, και να το παίρνουμε εμείς και να λέμε να τα χάλια μας του αεροδρομίου της Νάξου, μοιάζει με λίγο,
1: ανακαλύπτουμε τον τροχό,
0: υποκριτικό από όλους μας. Το αεροδρόμιο της Νάξου είναι έτσι από το 1992. Συμπληρώθηκαν πριν από μερικές ημέρες, τόσα χρόνια, από το 1992, δεν μπορώ να κάνω την αφαίρεση τώρα πόσα είναι, όταν γίνανε τα εγγένεια.
1: Λίγο ζέστη.
0: 3 από Ιουλίου 1992 γίνανε τα εγγένεια. Από τότε δεν έχει μεγαλώσει. Δεν είναι παιδάκι να μεγαλώνει με το ταΐζεις. Είναι εκεί που είναι. Δεν υποστηρίζω ούτε τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε τη σημερινή δημοτική αρχή. Αλλά από το 1992 μέχρι σήμερα, το μοναδικό πράγμα που έγινε ήταν να κόψουμε 4 δέντρα, να μεγαλώσουμε λίγο το διάδρομο, να αρχίσουμε εργασίες για να μεγαλώσει ο διάδρομος και ουσιαστικά τίποτα άλλο. Το χειρότερο δεν είναι ότι οι δημοτικές αρχές από το 1992 μέχρι σήμερα επέλεξαν και είπαν εκεί είναι το αεροδρόμιο, τελείωσε. Είναι ότι η τοπική κοινωνία, ως τοπική κοινωνία, το μόνο που κάνει είναι απλά να γκρινιάζει διαδικτυακά ή καφενιακά. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, στην Πάρο, αυτό έγραψα, στην Πάρο, όταν είχαν το πρόβλημα του κέντρου υγείας, βγήκαν οι άνθρωποι, γέμισαν δύο καράβια, πήγαν στο Υπουργείο Υγείας, κάτσαν απ' έξω 3 μέρες, για να τους πει ο υπουργός, εντάξει, θα σας το φτιάξουν. Και μετά από ένα χρόνο, τους βάλανε 3 παράθυρα καινούρια. Αλλά κάτι κάνανε. Εμείς από το 1992 το μόνο που κάνουμε είναι να το αεροδρόμιο μικρό είναι, καντίνα είναι, να το αεροδρόμιο. Και γελάμε όλοι μαζί και γκρινιάζουμε αν θέλουμε μεγάλο ή μικρό αεροδρόμιο. Και τελειώνει η κουβέντα. Δεν είναι λίγο χαζό?
1: Ναι, ωραία. Τώρα είναι σαν να ανακαλύπτεις εσύ τον τροχό όμως, έτσι.
0: Όχι,
1: γιατί
0: εγώ
1: αυτό
0: δεν
1: που λες τώρα.
0: Ξέρω.
1: Είναι έτσι. Αυτό που λες τώρα δεν παίζει μόνο με το αεροδρόμιο.
0: Όχι, αυτό ναι,
1: γενικά,
0: το είπα και
1: έτσι.
0: Αυτό. Λέω και για το...
1: Είναι αυτά που λέγαμε χθες και
0: για το λιμάνι.
1: Είναι άξος.
0: Να, και για το λιμάνι, ναι.
1: Πολλά χρόνια θα ζήσεις.
0: Να σταματήσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Να σταματήσουμε λίγο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Μέσα σε μια εβδομάδα θα πάρεις τα κιλά που.
0: Είναι φυσικό βούτυρο, οπότε δεν το τρώω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είπαμε τέτοια όλα.
0: Ναι.
1: Μένα με πέτυχες μια φορά. Είπες κάθε μέρα το γενιού είναι.
0: Δεν γίνεται. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί εντάξει, ήρθε ο Γιάννης.
1: Γιάννης Βλαχάκης.
0: Συνεπής.
1: Τυπικότατος. Συνεπής.
0: Σε λίγο θα έρθει ο καλεσμένος μας. Θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Καπήρη, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του ως περιφερειακός σύμβουλος. Και έτσι θα μας πει για 3 πραγματάκια. Παραδίδεις Κιτάλη, στον Μιχάλη του Σέργη. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει.
2: Δραστήριος άνθρωπος και εγώ θα του ευχόμουν και προκαταβολικά πριν κάνει την εμφάνισή του να επανέλθει το συντομότερο.
0: Σε επόμενες εκλογές.
2: Να επανέλθει το συντομότερο γιατί είναι νέος, έχει κουράγια μεγάλα.
1: Και θέλουμε και νέους ανθρώπους.
2: Έχει θέληση και γνώση. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έπονται. Την εμπειρία δεν την έχει που έχουν οι παλαιότεροι, ας πούμε, στο χώρο, αλλά έχει μεγάλη θέληση και τρέχει.
1: Και είναι και διαβασμένος, έτσι. Και είναι διαβασμένος.
2: Λοιπόν, το συντομότερο να επανέλθει, γιατί είναι νέος άνθρωπος και έχει κουράγια μεγάλα, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
2: Και προσόντα. Τι άλλα.
1: Τι άλλα. Καλά. Εσύ, πώς ζεσταίνεσαι,
2: Δεν πήγες στη θάλασσα.
1: Πότε να πάω στη θάλασσα κι εσύ.
2: Σε ακούω το πρωί που λες για τους καιρούς και τις θάλασσες. Σε ακούω. Λέω τώρα από τη θάλασσα θα είναι.
1: Γι' αυτό είναι φρέσκα. Πριν ξεκινήσω, πριν ανοίξω μικρόφωνο 8 η ώρα το πρωί, εγώ έχω περάσει την πόρτα από τη θάλασσα να κάνω την έρευνα. Πρωί-πρωί, χαράματα.
2: Πέτυχε και εκείνο το τράποδο μαζί.
1: Όχι, είναι νωρί. Καλώστανα. Κι άλλο θα ζήσει πολλά χρόνια.
0: Ναι, κι άλλο.
1: Εδώ πέρα μέσα είμαστε.
0: Πολλά χρόνια θα ζήσουν όλοι.
1: Θα ζήσετε πολλά χρόνια και εσύ και ο καλεσμένο μα. Αμέ,
2: αμέ.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα πώ θα κάνουμε το.
1: Χωροταξικό. Από ό,τι είπα, πώς ξεκίνησα. Χωροταξικό, δηλαδή.
0: Τα καλύτερα,
1: δοξάστε με.
2: Χωροταξικό στο Νότιο Αιγαίο.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι μουσικό και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, υποδεχτήκαμε τον καλεσμένο μας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Καπύρη. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα φυσικά στη ραδιοφωνία
1: εκεί. Θα πάμε. Θα πεταχτούμε εμείς μέχρι τον Ελαιόλυθο για μια βορτούλα.
0: Εσύ να δούμε. Εσείς.
1: Ναι, εγώ στο νου το φάει. Ο καθένας εκεί που μπορεί και ξέρει και είναι ειδικός. Όλοι οι άλλοι σε άλλους διασώσεις φαγητό. Ελαιόλυθος ήταν και επιλογή.
0: Εννοείται. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε στα 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να υποδεχτούμε.
1: Κυκλάδων, 101,3. Μαντός του Νάρη και Νικό Δημοσλάνο, Λιανός, Κυκλάδος Σονέρ, Γιάννης Βλαχάκης και σήμερα μαζί μας. Mm-hmm. Και καλεσμένος μας είναι ο... Περίμε τώρα γιατί πάντα τα ξεχνάω. Μιχάλης Νεκτάρης, Νεκτάρης Μιχάλης, δεν έχει σημασία, Καπύρης. Αγαπημένος φίλος.
0: Τον ξέρουμε όλοι.
1: Ναι, ο οποίος παραδίδει
0: την
1: Σκυτάλη όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου στον επίσης Μιχάλη Σέρι, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν συμβαθμίσει, ήταν μια παράξενη
0: αυτό
1: ιστορία τότε.
0: Αυτό ήταν εκπληκτικό, έτσι. Ναι, δηλαδή ήταν από τα
1: ωραία και λίγα που έχουν γίνει σε αυτό το χώρο. Οπότε τον έχουμε εδώ μαζί μας για να μας μιλήσει λίγο για την εμπειρία του ως σύμβουλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Και να τον ρωτήσουμε πώς αισθάνεται μετά από
2: αυτό. Πρέπει να είχα ξεκινήσει κιόλας την πορεία αυτή τη συνεντεύξη από εσάς.
1: Ναι.
2: Οπότε.
0: Πήγε καλά όλο αυτό.
2: Πήγε καλά. Κλείνει. Και ολοκληρώνεται και εδώ.
1: Ο πρώτος κύκλος.
0: Ακριβώς.
1: Θα έχει και συνέχεια, δεν θα έχει.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι μελλοντικό και αβέβαιο. Σίγουρα ήταν μια πρώτη εμπειρία η οποία. Θεωρώ ότι με γέμισε και σαν άνθρωπο, γιατί γνώρισα ανθρώπους, είδα τη λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και της Περιφερειακής Επιτροπής, τα οποία λαμβάνουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μας. Και δεν είμαστε τόσο κοντά σε αυτό, γιατί μετά τον Καλλικράτη και την κατάργηση της νομαρχίας, όπου... η περιφέρεια διευρύνθηκε και διευρύνθηκε με τρόπο που μας μοιάζει απρόσωπος και απρόσιτος. Έχουμε λίγο χάσει την επαφή μας και καλό είναι λοιπόν όλοι να δούμε ο θεσμός της περιφέρειας τι εκπροσωπεί, με το τι ασχολείται και για το τι είναι αρμόδιος, γιατί πραγματικά μας επηρεάζει άμεσα και έμεσα.
0: Και πόσο μάλλον τώρα που είμαστε και σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο, έτσι, με τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση και με τις αλλαγές που έρχονται, που δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν ικανοποιούν και πάρα πολύ κόσμο αυτές οι αλλαγές.
2: Νομίζω δεν ικανοποιούν κανένα. Δημόσια και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ο κ. Χατζημάρκος, είπε ότι υπήρχε δηλαδή 13 περιφερειάρχες σκεφτόντουσαν μαζική παρέτηση έτσι ώστε να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για να κάνει αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι όπως ήρθε. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης νομίζω ότι είναι μέρος μιας προσπάθειας της κυβέρνησης της οποίας... τη βλέπω εγώ θετικά τουλάχιστον, ποια είναι αυτή η κωδικοποίηση διάσπαρτων νομοθετημάτων που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία. Mm-hmm. Ωστόσο, παραμένει ένας μη μεταρρυθμιστικός κώδικας, ο οποίος δεν φέρνει αυτά τα οποία θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός, νομίζω και οι πολίτες.
0: Mm. Τα εργαλεία που απαιτούνται για να μπορέσουμε να έχουμε αυτονομία, να είμαστε αυτοδιοίκηση πρώτα απ' όλα.
2: Το ξεκαθάρισμα. Yeah. Δυστυχώς, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, αντί να έχουμε μία αποκέντρωση και τη δυνατότητα στον κάθε νομό και στην κάθε περιφέρεια να δει ποια είναι τα δυνατά της σημεία, τα αδύνατά της και να λειτουργήσει με βάση αυτά, αυτό που βλέπουμε είναι συνέχεια ένα μάζεμα εξουσιών, δηλαδή ας ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο και που κυκλοφόρησαν ουσιαστικά οι πολεοδομίες λένε ότι θα φύγουν από
0: τους δήμους.
2: Αυτό από μόνο του αντιλαμβάνεται κάποιος, το τι ρόλο θα παίξει στο μέλλον στο κομμάτι το πώς όταν με το καλό έχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που είδαμε στην περιφέρεια ήταν ουσιαστικά το χωροταξικό της ενέργειας, mm-hmm. από το οποίο είμαστε και ένα νησί που άμεσα μας πλήττει, το πώς έχει συγκεντρωθεί στην κεντρική κυβέρνηση από τομές που αφορούν την παραγωγή ενέργειας μέχρι τον καθορισμό το πού θα χτίσει ποιος και τι και ποια περιοχή θα είναι αγροτική και ποια θα αποτελεί πόλη. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Οι Δήμοι και η Περιφέρεια σαν θεσμοί έχουν δείξει τις αδυναμίες τους. Έδειξαν μια αδυναμία, ας πούμε, οι Δήμοι στο να ολοκληρώσουν μεγάλα σχέδια όπως είναι τα τοπικά πολεοδομικά. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι αυτοί που ζουν το νησί, ξέρουν τις, και, το, και τον κάθε τόπο ζει ο δήμαρχός του, ξέρουν τις ανάγκες και να πρέπει να είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν και την επόμενη μέρα σε τόσο σωστά σημαντικά.
0: Να έχουν τον πρώτο λόγο κατά βάση.
1: Τον πρώτο λόγο, ναι. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Γιώργος Παπαδρέου πριν από 16 χρόνια, ότι θα ήθελα οι περιφερειάρχες να είναι οι μικροί πρωθυπουργοί, αυτό ούτε κατά διάνοια.
2: Απομακρυνόμαστε. Απομακρυνόμαστε νομίζω από αυτό το στόχο. Πλέον νομίζω ότι βιώνουμε την απόλυτη συγκέντρωση, την ουσιαστικά το επιτελικό κράτος το βλέπουμε, mm-hmm. και τα αποτελέσματά του, αλλά και τη συγκέντρωση την οποία επιζητά εξουσιών. Και νομίζω ότι πλέον οι πολίτες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, θα διαμαρτύρονται και για αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή πως είναι μόνο ένα... ουσιαστικά το δημοσκοπικό μέχρι στιγμής αποτέλεσμα δεν νομίζω ότι είναι μόνο αποτέλεσμα το σκανδάλο. Νομίζω πως είναι και μια διαμαρτυρία σε πόσα πράγματα οι τοπικές κοινωνίες έχουν χάσει το πρώτο λόγο. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι, ξεκινώντας έτσι γενικά την κουβέντα, ότι η περιφέρεια έπρεπε να ενισχυθεί. Δικιά μου πρόταση, η οποία υιοθετήθηκε και από συμβούλους της συμπολίτευσης της Περιφερειακής Αρχής του κ. Χατζημάρκου, αλλά νομίζω από το σύνολο της παράταξης, ήταν ότι μια μεγάλη τομή για τη δικιά μας περιφέρεια θα ήταν ουσιαστικά το να της δοθεί η αρμοδιότητα του σχεδιασμού των δικών μας περιφερειακών δρόμων. Που ποιοι είναι οι δικοί μας περιφερειακοί δρόμοι? Οι δικοί μας περιφερειακοί δρόμοι είναι τα λιμάνια μας.
1: Τα λιμάνια, ναι.
2: Τώρα, καθώς ερχόμουν εδώ, όπως καταλαβαίνετε και επειδή ήταν 1:30, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Νομίζω ότι λοιπόν είμαστε πίσω στο κομμάτι του σχεδιασμού των λιμανιών. Έχουμε ανάγκη η Νάξος, αλλά και όλα τα νησιά, δηλαδή μέχρι και η Μύκονος που θεωρητικά έχει νέο λιμάνι, βλέπουμε όλο το χειμώνα τις δυσκολίες.
1: Ναι.
2: Και χρησιμοποιεί τη Μύκονο γιατί θεωρητικά νομίζω έχει το νεότερο αυτή τη στιγμή στις
1: Κυκλάδες. Ναι, αν το σκεφτεί κανείς, αυτή τη στιγμή.
2: Το νεότερο λοιπόν λιμάνι της Κυκλάδες αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζει, νομίζω, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τελευταία προβλήτα βοηθητική των Κυκλάδων με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Χρειαζόμαστε λιμάνια στα οποία να μπορούν να σταθμεύσουν, να μείνουν εκεί όλο το βράδυ.
1: Με ασφάλεια.
2: Με ασφάλεια.
0: Πόσο μάλλον όταν έχουμε νησιά που δεν έχουν καν λιμάνια, έχουν όρμους, έτσι. Ναι, και μιλάμε για μεγάλα όρμους, νησιά, για μεγάλους προορισμούς. Σαντορίνη. Όρμος είναι. Δεν είναι ο Αθηνιός, δεν είναι λιμάνι.
2: Εδώ πέρα στη Σαντορίνη, που αποτελεί και ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και κατά ψέματα ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται στο ταξιδιωτικό προϊόν της Σαντορίνης. Προσπαθούν να καταφέρουν να γίνει μια μαρίνα για σκάφη και δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, yeah. αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει ανάγκη η κοινωνία την ανάθεση περισσότερων και σημαντικότερων αρμοδιοτήτων άμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο κώδικας αυτός ο οποίος ήρθε της τοπικής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά συγκεντρώνει, αλλάζει με μεγαλύτερη αλλαγή, η οποία δεν έχει σχολιαστεί κιόλας, το εκλογικό σύστημα, που αποτελεί διεμβολισμό της λαϊκής βούλησης και έκφρασης μέσω της κάλπης και ουσιαστικά δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τις δημοκρατικές διαδικασίες όπως θα έπρεπε. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ήρθε ακόμα μια μεταρρύθμιση, ακόμα ένα νομοθέτημα το οποίο δούλεψαν πάρα πολλοί κόσμος για να υπάρξει σαν αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν εξυπηρετεί και δεν ολοκληρώνει το σκοπό του. Που τι πάει να πει αυτό? Ότι πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, με μια νέα κυβέρνηση, με μια αλλαγή ηγεσίας, θα έρθει πάλι ένας νέος του κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Που τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό συμβαίνει και με όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή αφετηρία, γιατί καλά μιλάμε για την ανάπτυξη, αλλά χωρίς σταθερό νομοθετικό πλαίσιο σε όλα τα ζητήματα,
1: ναι.
2: δεν μπορεί να έρθει ένας ξένος.
1: Από εφορία μέχρι κώδικες νομικής, μέχρι οτιδήποτε.
2: Τα πάντα.
3: Να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Αυτή η συρρήκνωση, αυτή η απονεύρωση της περιφέρειας με βάση τις επικείμενες έτσι, αλλαγές οφείλεται και σε λόγους οικονομικούς?
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα οι λόγοι πολιτική, είναι πολιτική απόφαση. Οι οικονομικοί λόγοι σε μια οικονομία που αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να μιλήσουμε ότι κάτι έχει γίνει σωστά με βάση τα επιτόκια που δανείζεται η Ελλάδα, μπορείς να πεις ότι πηγαίνει καλά η οικονομία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά,
1: ναι,
2: σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και το πώς γίνεται η διαχείριση των αριθμών αυτών. Άσχετα, δεν μιλάμε για την πραγματική οικονομία και για τον κόσμο.
1: Όχι, μιλάμε για τους αριθμούς.
2: Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία το τι έγινε για οικονομικούς.
3: Δεν το θέτω για να το επικαλεστώ και να κάνω λόγο για αυτό που λες για δικαιολογία. Δηλαδή, δεν το επικαλούμε ως τέτοιο. Εσείς δεν χρηματοδοτήσετε από το κράτος. Σε έναν βαθμό από το κρατικό των Κορβανά δεν αντλείτε κάποια χρήματα?
2: Όλοι δημόσιοι.
3: Από τη στιγμή λοιπόν που απονευρώνεται στο βαθμό που επιχειρείται να απονευρωθεί έτσι η περιφέρεια, σίγουρα αυτά τα χρήματα δεν θα είναι λιγότερα στο μέλλον?
2: Νομίζω πως το χρήμα δίνει και εξουσία, οπότε στο βαθμό που θα απονευρωθεί από άποψη...
3: Θα υπάρξουν και περικοπές.
2: Θα υπάρξουν.
3: Άρα είναι οικονομική λόγη και οικονομική λόγη.
0: Είναι συγκέντρωση. Ξανά. Γινόμαστε ακόμα πιο συγκεντρωτικοί.
3: Θέλουν να δώσουν.
2: Νομίζω ότι και οι ίδιοι θέλουν να συγκεντρώσουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών πόρων πάνω τους, έτσι ώστε...
3: Ακριβώς. Το ίδιο λέμε.
1: Μήπως το γεγονός ότι... Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει δει ότι οι περιφέρειες ή οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, σου λέει θα τα κάνω εγώ και δεν με νοιάζει, για να μην μπλέκουμε μέσα σε καταστάσεις τσακώνονται μεταξύ τους στις τοπικές κοινωνίες και δεν προχωράει τίποτα, ενώ θα έρθω εγώ από πάνω
3: και
1: θα το επιβάλλω και τελειώνει η ιστορία.
3: Και το άλλο όμως. Ναι, να απαντήσει ο κ. Καπίρης.
2: Νομίζω ότι είναι δικαιολογία.
1: Δικαιολογίες.
2: Ναι, γιατί τι θέλω να πω. Όση περισσότερη εξουσία δώσεις και όσα περισσότερα νομίζει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ότι μπορεί να αλλάξει, τόσο καλύτερο δυναμικό θα συγκεντρώσεις, που το καλύτερο ποιοτικά δυναμικό θα σου φέρει και τις αλλαγές. Όταν ο άλλος είναι στο... Δηλαδή, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, τι έχουμε βιώσει? Έχουμε βιώσει δήμους χωρίς οικονομικούς πόρους και περιφέρεια χωρίς αρμοδιότητες. Δηλαδή αυτός που έχει τον κουμπαρά δεν έχει άμεση δικαιοδοσία να κάνει, να επιφέρει τη μεταρρύθμιση, να κάνει τα έργα αυτά τα οποία πρέπει να γίνει, και αυτός ο οποίος έχει αρμοδιότητα δεν έχει τον κουμπαρά.
0: Δεν έχει τον κουμπαρά.
2: Οπότε ουσιαστικά και το προηγούμενο σύστημα ήταν προβληματικό και αυτό θα εξελιχθεί σε ακόμα πιο προβληματικό, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε μια τεράστια βουλή με 300 βουλευτές συγκριτικά
1: με άλλες χώρες.
2: Εντάξει,
1: ναι.
2: Ωστόσο, οι βουλευτές δεν μπορούν να έχουν την επαφή με όλα τα μέρη της περιοχής. Δηλαδή, όταν τώρα έτυχε και εξελέγησαν 4 βουλευτές από το ίδιο κόμμα και υπάρχει μια κατανομή μεταξύ των νησιών. Ας σκεφτούμε όμως τις περισσότερες φορές που εκλέγονται βουλευτές από τις Κυκλάδες, πόσες φορές τυχαίνει να είναι 2 Ναξιώτες, 2 Συριανοί, 2 από τα μεγάλα νησιά.
0: Οπότε δεν υπάρχει.
2: Σίγουρα δεν λέω ότι εκπροσωπούν τα νησιά τους, αλλά σίγουρα δεν έχουν την ίδια επαφή με όλα τα νησιά. Γι' αυτό λοιπόν τα τοπικά, ουσιαστικά τα δημοτικά συμβούλια θα ήταν επιφορτισμένα, εφόσον τους δίνονταν και οι πόροι και οι δυνατότητες ως αρμοδιότητες να κάνουν μερικές αλλαγές στον τόπο. Θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων και θα έχουν να λογοδοτήσουν και πιο άμεσα.
0: Εγώ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Καπίρη. Δεδομένου του ότι δεν είναι ικανοποιημένος κανείς από αυτήν την αλλαγή και από αυτό το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί, γιατί όλο αυτό δεν το ακούνε εκεί πάνω? Όταν οι κοινωνίες μιλούν, όταν οι αυτοδιοικητικοί μιλούν και λένε δεν μας καλύπτει αυτό, κάτι παραπάνω ξέρουν, γιατί δεν μας ακούνε? Πού οφείλεται δηλαδή όλο αυτό? Έχεις την κοινωνία από κάτω σου που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εμένα αυτό δεν με καλύπτει. Για τον α, β, γ λόγο, τεκμηριωμένα.
2: Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση Όταν είναι το πρόβλημα, υπάρχει εντιγενές και μιλάω, θα μιλήσω ακόμα πάρα πολύ στην Ελλάδα. Βλέπουμε την ουσιαστικά εκλογική διαδικασία σε ό,τι αφορά επίπεδο το ανώτερο, το πολιτικό, τα κόμματα, τη βλέπουμε οπαδικά. Οπότε τι γίνεται, είναι κάποιος Πασόκ και παραμένει Πασόκ. Γιατί γενικότερα στον κάθε χώρο της αριστεράς και της δεξιάς είναι συγκεκριμένα τα κόμματα διαχρονικά, οπότε με βάση κάποια ιδεολογικά κριτήρια γίνονται κάποιες επιλογές και οι μετατοπίσεις από όσους έχουν γίνει συμφεροντολογικά και δεν έχουν γίνει με όρους ιδεολογικούς ή όρους αποτελεσματικότητας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε τι θέλω να πω, ότι επειδή λειτουργούμε οπαδικά και επειδή το εκάστοτε κυβερνών τότε όταν κάνει τη μεταρρύθμιση κόμμα δεν νιώθει την απειλή το ότι τα τοπικά στελέχη του θα του γυρίσουν την πλάτη, γιατί είναι μια σχέση
1: είναι το Μαντρί και
0: είναι αυτό που
1: η ιστορία
0: λέμε.
1: Με το Μαντρί.
2: Οπότε πώς περιμένεις εσύ σαν δημοτικό σύμβουλος να μπορείς να επηρεάσεις τον εκάστοτε τοπικό βουλευτή που με τη σειρά του θα επηρεάσει την κυβέρνηση.
1: Σωστά.
2: Και να επιφέρεις μια αλλαγή όταν ο ίδιος νιώθει την ασφάλεια ότι εφόσον οπαδικά είσαι η ομάδα η μπλε, η πράσινη, η κόκκινη και δεν αλλάζεις, πώς θα περιμένεις να επιφέρεις μια αλλαγή στο πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή η κεντρική πολιτική είναι πολύ δυσκίνητη στις αλλαγές των προσώπων και των καταστάσεων, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από τους δήμους, να έχουμε ισχυρούς δήμους τόσο από άποψη αρμοδιοτήτων όσο και από άποψη οικονομική, ώστε αυτοί να αποφασίζουν, να δέχονται, να είναι άμεση αποδέκτες κριτικής του κόσμου, γιατί στα δημοτικά το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι οπαδικά δεν υπάρχουν.
0: Σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις.
2: Σχεδόν πάντα τα οπαδικά μετράνε λιγότερο, μετράει... μετράνε άλλα πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε όταν φτάνουμε σε εκλογές. Οπότε πώς περιμένουμε να έρθει αυτή η αλλαγή όταν δεν ενισχύεται η τοπική δημοκρατία και η ενασχόληση, γιατί ξαναγυρίζουμε πίσω και λέμε ότι εφόσον δώσεις αρμοδιότητες, πιο ικανοί άνθρωποι που θέλουν να επιφέρουν αλλαγές θα πλησιάσουν, ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις αλλαγές, γιατί έχουν ένα όραμα για αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα γύρω μας.
1: Μάλιστα.
3: Ένα ερώτημα ακόμη. Αυτές οι αλλαγές για μένα μεταφράζονται ως κατά μία έννοια χαλάρωση των δεσμών κράτους και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοικήσεως. Πιστεύω να συμφωνείτε ως προς αυτή την εκτίμηση που κάνω. Πέραν αυτού όμως, αυτό ακριβώς που συμβαίνει τώρα, μήπως ανοίξει τις πόρτες σε ιδιώτες για να ξεκινήσει μια συνεργασία ιδιωτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και να μην υπάρχει εκείνη η συνεργασία που όλοι θα θέλαμε και να μην υπάρχουν εκείνοι οι δεσμοί, οι άρρηκτοι δεσμοί ανάμεσα σε κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση και η αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη και η αλληλοκατανόηση και ομοθυμία. Μήπως χαλαρώσει τις σχέσεις κράτους αυτοδιοίκησης και δώσει τη δυνατότητα και γίνεται σκόπιμο αυτό. Ρωτώ, μήπως γίνεται σκόπιμο αυτό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιώτες να μπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και να τείνουν χέρι βοηθείας προς τους δήμους, προς τις περιφέρειες και έτσι να απαλλαγεί το κράτος από τις δεσμεύσεις, τις οικονομικές ως προς τον δεύτερο βαθμό.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβληψη. Σίγουρα.
3: Εκτίμηση ζητώ.
2: Ναι, εκτίμηση. Θεωρώ ότι υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος στη συνεργασία κράτους και ιδιωτών. Από την άποψη ότι πρέπει ο ιδιώτης να μην δηλαδή πρέπει το κράτος να δημιουργεί τις υποδομές και ο ιδιώτης να τις χρησιμοποιεί για να αναπτύσσει την οικονομία. Τώρα έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις όπου το σύστημα λειτουργεί αντίθετα και οι ιδιώτες αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν κάποιες καταστάσεις, είτε αυτές είναι σε επίπεδο υποδομών είτε είναι σε επίπεδο διευκόλυνσης κάποιων υποθέσεων, να το πούμε. Γιατί τώρα το μυαλό μου πήγε με το ερώτημα αυτό στην υπόθεση των καμερών στην Αθήνα, όπου μπήκανε.
3: Καλά έκανε και μπήκε.
2: Γιατί πήγε εκεί το μυαλό μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε και υπήρξε μια παραφιλολογία με κυβερνητικά στελέχη να λένε το μεν και κυβερνητικά στελέχη να λένε το δε, ότι ελέγχονται οι παραβάσεις από ιδιώτες, μια κατεξοχήν αρμοδιότητα της αστυνομίας.
1: Θα πρέπει να είναι, ναι.
2: Μετά ακούσαμε κυβερνητικό στελέχη να λέει ότι εννοείται ότι αστυνομικός ελέγχει αν έχει γίνει παράβαση. Οπότε, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να, να συγκεντρώσει εκ νέου κοντά της στελέχη ικανά που θα αναλαμβάνουν και θα διεκπεραιώνουν πλήρως τα έργα που τους ανατίθενται. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, το κράτος θα αποκτάει μεγαλύτερη εξάρτηση από ιδιώτες να διεκπαιραιώνουν.
3: Μπορεί να το επιθυμεί αυτό.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλος ένας λόγος.
3: Διότι όταν το κράτος, αγαπητέ Μιχάλη, όταν το κράτος, κατά εκτίμηση δική μου, δεν θέλει να υποστηρίξει οικονομικά έναν θεσμό, τον αποδεκατίζει, τον απονευρώνει, αφήνει άλλους να μπουν στο γήπεδο μέσα, να παίξουν την μπάλα που μπορούν και βεβαίως θα δώσουν, αλλά και θα πάρουν αυτοί οι κάποιοι. Και το κράτος θα είναι απ' έξω. Και δεν θα έχει και τις ευθύνες στον νόμο του και δεν θα έχει και, και τα παράπονα και τις γκρίνιες από τους ανθρώπους που υπηρετούν το συγκεκριμένο θεσμό.
2: Σίγουρα. Το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Αλλά αυτό που είχα να πω εγώ είναι ένας από τους λόγους ότι επειδή δεν έχουμε κοινό όραμα με αυτό το οποίο οραματίζονται αυτοί που βλέπουν αυτή την κατάσταση, γι' αυτό προσπαθούμε και να αντιταχθούμε σε αυτό και να φέρουμε μια αλλαγή. Ωστόσο, εννοώ ότι εμένα αυτή η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται με το επιτελικό κράτος δεν με βρίσκει σύμφωνο. Εγώ ήθελα και καθ' όλη τη θητεία μου στην περιφέρεια μεγαλύτερη διανομή αρμοδιοτήτων, δηλαδή γι' αυτό
3: και
2: όλας ένας... Ακριβώς. Και ήμασταν μια από τις βασικές διαφωνίες μου και προσωπικά αλλά και σαν παράταξη με τον κύριο Χατζη Μάρκο ήταν η διαχείριση του οργανισμού της περιφέρειας. Ο οργανισμός της περιφέρειας δημιουργεί μια υπερσυγκέντρωση των πιο σημαντικών αρμοδιοτήτων στη Ρόδο. Με αποτέλεσμα η συγκέντρωση αυτών των αρμοδιοτήτων θεωρώ να αποδυναμώνει τον ίδιο το θεσμό στις Κυκλάδες. Οπότε γενικά υπάρχει μία κατάσταση όπου θέλουν αυτοί που διοικούν συγκέντρωση των βασικών πόρων, να το πω έτσι, γιατί μία αρμοδιότητα, μία υπηρεσία είναι ένας πόρος του δημοσίου οργάνου που εξυπηρετεί. Ναι, θέλουν συγκέντρωση των πιο σημαντικών πόρων, δηλαδή οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτές είναι οι πιο σημαντικοί πόροι που έχει το όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουν συγκέντρωση κοντά σε αυτόν που διοικεί, που ηγείται αυτής της προσπάθειας. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οπότε όλο αυτό το οποίο θα συμβεί σε περίπτωση που εμπλακούν και ιδιώτες στη διεκπαιρέωση κάποιων έργων θα είναι τρομακτικό, γιατί έχεις συγκεντρώσει ήδη τους πιο σημαντικούς πόρους κατά το δοκούν κοντά στην περιφερειακή αρχή, να το πω έτσι, και στον περιφερειάρχη, με αποτέλεσμα όταν και ένας ιδιώτης σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα και τη διοίκηση της περιφέρειας, καταλαβαίνετε ότι θα είναι, δεν μπορούν να είναι αλτρουιστικοί οι σκοποί. Θα είναι σίγουρα ιδιωτελείς και δεν θα εξυπηρετούν το δημόσιο
0: σύμφωνο. Με τα σημερινά δεδομένα, η συνεργασία ανάμεσα στην περιφέρεια και στους δήμους, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτυγχάνεται με σχετική ευκολία ή όχι?
2: Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει το ίδιο, ήδη από το προηγούμενο σύστημα, πριν τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν υπήρχε επί της ουσίας συνεργασία. Ουσιαστικά η περιφέρεια διέθετε χρηματοδοτικά εργαλεία και βοηθούσε σε μερικά όταν δεν υπήρχε, ας πούμε, τεχνική υπηρεσία σε ένα νησί. Διέθετε τη δική της τεχνική υπηρεσία για να ολοκληρωθεί ένα έργο.
3: Όπως τα κουβανίσια, ας πούμε.
2: Η συνεργασία πάει ένα επί κοινός σχεδιασμός. Η συνεργασία είναι μια σχέση συζύγων. πρέπει και οι δύο να θέλουν για να πηγαίνει η οικογένεια μπροστά. Φυστά. Δεν λειτουργούμε σαν οικογένεια. Τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για την εμπειρία μου για το Νότιο Αιγαίο. Δεν λειτουργούμε σαν οικογένεια Δήμη και Περιφέρεια. Λειτουργούμε σαν η Δήμη με το δικό τους τρόπο, η Περιφέρεια με το δικό τους τρόπο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχαμε καλά αποτελέσματα συνεννόησης. Αλλά δεν είναι αποτελέσματα συνεργασίας, ήταν συνεννόηση. Δηλαδή, ο εκάστοτε δήμαρχος συνεννοείται καλά με τον περιφερειάρχη. Συνεννοείται. Ωραία. Εκεί πέρα υπάρχει λοιπόν η συνεννόηση, υπάρχει μια συμφωνία και προχωράνε το τάδε έργο που κρίνουν και οι δύο ότι μπορεί να υπάρχει.
0: Αυτό έχει οπότε... να κάνει και με το σε τι βαθμό είναι έτοιμοι και οι Δήμοι να ζητήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, χρειάζονται μελέτες, όριμες μελέτες και ούτω καθεξής για κάποια έργα. Δηλαδή, είναι και αυτό.
1: Κυρία, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε ο Μιχάλης είναι το
2: σημείο. Η συνεργασία είναι σχέση συζυγική. Όταν συνεργάζεσαι με τον άλλον, είσαι δεσμευμένος και μαζί θέτετε ένα κοινό πλάνο. Είναι άλλο λοιπόν η συνεργασία, αυτό που ο νόμος υποχρεώνει να δημιουργήσετε ένα κοινό σχεδιασμό και, και ένα κοινό αποτέλεσμα, και είναι άλλο και δεν έχει καμία σχέση η συνεννόηση.
1: Να κάνω μια ερώτηση που είναι λίγο έτσι απλή, ξέρεις, από αυτές τις απλές τις όμορφες θεωρητικά για μένα. 2,5 χρόνια στην περιφέρεια. Ποια ήταν η πιο ωραία στιγμή και η πιο δύσκολη στιγμή?
2: Νομίζω ότι η πιο δύσκολη στιγμή, νομίζω η πιο δύσκολη στιγμή είναι...
1: Η πιο άσχημη, ξέρω, δύσκολη.
2: Ναι, η πιο, θα ξεκινήσω από το δύσκολο για να πάω μετά στο πιο χαρούμενο. Νομίζω ότι η πιο δύσκολη στιγμή ήταν η ουσιαστικά ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Οργανισμού της Περιφέρειας, γιατί θεωρώ ότι, όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Βλαχάκης, όταν ουσιαστικά αποτελούσε την απονεύρωση των κυκλάδων ο οργανισμός περιφέρειας. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μεγάλη δυσφορία, ήταν πάρα πολύ μεγάλη τοποθετήση, ήταν πάρα πολύ μεγάλη συνεδρίαση. Δεν μπορούμε με αυτά τα δεδομένα να εκφράσουμε όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί υπάρχει και ένα πλαίσιο χρόνου συγκεκριμένο, την άποψή μας. Δώσαμε έναν αγώνα ο οποίος δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η πιο χαρούμενη, ευχάριστη στιγμή, δύσκολη ερώτηση, έχω αρκετές, δηλαδή νομίζω ότι στο σύνολό της ήταν μια εμπειρία για εμένα η οποία με γέμισε και μου πρόσφερε χαρά η συμμετοχή και η ουσιαστικά η συναναστροφή με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωστόσο, ας επιφυλαχτώ να απαντήσω σε δεύτερη φάση για να το έχω, να έχω ξεχωρίσει μία. Γιατί όλες η εμπειρία, δηλαδή στο σύνολό της αποτελεί ένα κομμάτι χαρούμενο, αλλά δεν.
1: Ωραία.
2: Τώρα
1: εντάξει,
2: πρέπει να τραβήξω μια
0: αυτό
2: στιγμή.
0: Εντάξει, το περιμένατε όπως το ζήσατε όλο αυτό, γιατί ήταν η πρώτη εμπειρία.
2: Το περίμενα
0: έτσι,
2: λίγο καλύτερο.
0: Καλύτερο.
1: Λίγο καλύτερο έτσι.
2: Περίμενα να υπάρχει πιο άμεση και εύκολη συμμετοχή για τους περιφερειακούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο με προβληματίζει στο θεσμό συνολικά και στον κανονισμό όχι του δικού μας, αλλά όλων των περιφερειακών συμβουλίων. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί να ασκήσει την κριτική την οποία θέλει και πρέπει ο περιφερειακός σύμβουλος σε σημαντικά θέματα, γιατί στα σημαντικά θέματα κιόλας είναι που οι περισσότεροι θα θέλουν να μιλήσουν. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και με τη δυνατότητα του περιφερειάρχη να μιλάει όποτε θέλει και όσο θέλει, χωρίς κανένα χρονικό και
3: περιορισμό,
2: στερεί με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα από τους αντιπολιτευόμενους άμυνας και ουσιαστικά συναγωνισμού, θα το πω, και όχι ανταγωνισμού. Γιατί συναγωνισμός, για να συνδιαμορφώσει συμπολίτευση και αντιπολίτευση ένα κοινό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι παραγωγικό. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι είναι άλλο ένα πρόβλημα η δυνατότητα αυτή. Έχουμε ακούσει το επιχείρημα το ότι εμένα εξέλεξε ο κόσμος, οπότε εγώ είμαι αυτός που δικαιούται να μιλάει όποτε και όσο θέλει. Ωστόσο καταλαβαίνετε το πόσο, τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό στο θεσμό, ο οποίος Έχεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί και δεν, αυτό, δεν, αν δεν έχει τη διάθεση να αυτοπεριοριστεί, μπορεί να σε βάλει μέσα σε μία αίθουσα ενός συμβουλίου και να σου κάνει διάλεξη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν το παρόν, το σήμερα και το αύριο, εν πάση περιπτώσει, θα επιδιώξουν να ελέγξουν στην χώρα και που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους την εξουσία τώρα. Τι έχουν να κερδίσουν από αυτές τις αλλαγές εν ώψη κάλπης? Γιατί τα περισσότερα κακό στην Ελλάδα είναι κάλπη. Τι έχουν να κερδίσουν από αυτές τις αλλαγές, αν έχουν να κερδίσουν κάτι?
2: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα. Νομίζω ότι μπήκε μπροστά η περικοπή των δαπανών με ένα πολύ κακό, δηλαδή αυτό είναι και το πρόβλημα της οικογενειοκρατίας στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ είναι πως αυτές οι αλλαγές επήλθαν λόγω μιας κακής εμπειρίας στο Δήμο της Αθήνας. Αποφάσισαν να αλλάξουν ένα εκλογικό σύστημα. Από το αποτέλεσμα όμως και με τη δυσαρέσκεια την οποία βλέπω να συγκεντρώνεται, δηλαδή δημόσια το είπε ο Περιφερειάρχης ότι, και ως πρόεδρος της ΕΜΠΗ, ότι δεχόταν ασταμάτητα τηλεφωνήματα από όλους τους περιφερειάρχες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όταν αυτό ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν ξέρω εν τέλει ποια ήταν η σκοπιμότητα η οποία δεν εξυπηρετήθηκε από αυτό, γιατί σίγουρα ενώ ψυκάλπεις όταν φέρνεις ένα τέτοιο νομοθέτημα θα ήθελες να ευχαριστήσεις τα στελέχη που έχεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Κοντολογείς, επειδή εκλογές θα γίνουν και θα γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα, σε μερικούς μήνες, 3, 5, 8 μήνες από σήμερα, 10 μήνες έτσι, δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποστούν βλάβη από αυτές τις αλλαγές που επιχειρούν να κάνουν?
2: Σίγουρα. Είναι
3: μήπως είναι το βλέπουν σίγουρο. Κάπως αλλιώς? Μήπως νομίζουν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι με αυτό που κάνουν?
2: Με βάση την αντίδραση την οποία είδαμε.
3: Γι' αυτό έβαλα την κάλπη στη μέση. Γιατί όλα τα φιλτράρουμε μέσα από την κάλπη. Τα φιλτράρουν αυτοί μέσα από την κάλπη και ο κόσμος βέβαια σε δεύτερο βαθμό και δεύτερο χρόνο.
2: Μπορεί να υποστούν βλάβη από την αλλαγή αυτή στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οποία, αλλά να σας πω τώρα κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θα φανεί το αν προκάλεσε το συγκεκριμένο νομοθέτημα βλάβη, γιατί έχουμε τόσο, δηλαδή έτσι όπως ξεδιπλώνεται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, έτσι όπως έχει συγκεντρωθεί μια δυσαρέσκεια γενικά γύρω από το πολιτικό σύστημα συνολικά όλα τα τελευταία χρόνια, αν η βλάβη θα προκύψει από τη δυσαρέσκεια των τοπικών στελεχών. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν θα μετρηθεί. Ωστόσο, δεν νομίζω κιόλας ότι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποτελέσει την αφετηρία μέχρι να τον εφαρμόσουμε. Δηλαδή, και τον προηγούμενο νόμο δηλαδή μπορεί να προκάλεσε τη δυσαρέσκεια. Εντάξει, άλλαζε, συγκέντρωνε και μέχρι πρότινος άσχετους μεταξύ τους δήμους σε έναν ενιαίο. Και συγκέντρωσε τότε τη δυσαρέσκεια. Τώρα λοιπόν, επειδή είναι διαφορετικά τα θέματα, θεωρώ ότι η δυσαρέσκεια θα προκύψει αφού εφαρμόσουν, αφού προσπαθήσουν
0: από το αποτέλεσμα.
2: Οι τοπικές κοινωνίες βιώσουν τα αποτελέσματα των νέων αρμοδιοτήτων και της τροποποίησης που επιφέρουν ήδη. Μια δυσαρέσκεια σίγουρα θα υπάρχει. Πώς? Καταργούν τους επάρχους. Ήδη οι έπαρχοι.
3: Αυτά δεν τα έχουν λογαριάσει, τα έχουν ζυγιάσει τώρα.
2: Νομίζω ότι όχι. Νομίζω ότι δεν μπορούν να καταλάβουν κιόλας το ρόλο του επάρχου.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το ερώτημα, κύριε Καπύρη. Έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι στην κεντρική σκηνή, πολιτική σκηνή, δεν καταλαβαίνουν τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και δι' της νησιωτικής. Έχω την αίσθηση, αντιλαμβάνομαι πολλές φορές, ότι μιλάμε για νησιωτικότητα και τα λέμε μόνοι μας και τα καταλαβαίνουμε μόνοι μας. Ναι. Δεν αντιλαμβάνονται εκεί πάνω τι σημαίνει νησιωτικότητα. Λένε, ίσως να νομίζουν ότι η νησιωτικότητα είναι ωραία, νησιά, θάλασσα, Αιγαίο, διακοπές. Δεν ξέρω τι.
2: Νομίζω ότι τον έπαρχο στα μάτια της κεντρικής εξουσίας τον είχαν κάπως σαν κοινοτάρχη στο μυαλό τους.
1: Ναι, κάπως έτσι.
2: Δηλαδή,
1: κάπως
2: έτσι. Τους φαίνεται τόσο μικρή
1: αυτός ο τίτλος ή γενικότερα τίτλος, η δουλειά που κάνει.
2: Πώς έχεις ένα κοινοτάρχη που αν είναι ο κοινοτάρχης καλός θα δεις κάποια αποτελέσματα.
3: Ας το πούμε και διακοσμητικό στοιχείο σε ένα βαθμό.
0: Δεν είναι όμως λίγο αστείο όλο αυτό. Δηλαδή να είσαι πολιτικό πρόσωπο, όποιος έτσι, να είσαι πολιτικό πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και να μην γνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες, να μην αντιλαμβάνεσαι, έστω και αν δεν έχεις ζήσει σε μια νησιωτική περιοχή, τις ιδιαιτερότητες ενός νησιού ή ενός ορεινού χωριού στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Πώς λειτουργεί το ελληνικό

0: της δημοκρατίας η μη ψήφιση του Προέδρου, ουσιαστικά του πρώτου mm-hmm. πολίτη του κράτους απευθείας από το λαό. Και αποκρισταλώνεται αυτό το πρόβλημα ως εξής, ότι εφόσον η κυβέρνηση είναι σε άμεση συνάρτηση με το κοινοβούλιο, θα μπορούσε και το κοινοβούλιο να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση με την ουσιαστικά εμπιστοσύνη του ημί. Τι γίνεται? Δείχνει όμως η κυβέρνηση να λειτουργεί με όρους κυβέρνησης κράτους, όπου ο πρόεδρος έχει τις ιδιότητες του δικού μας πρωθυπουργού, mm-hmm. και δείχνουν οι βουλευτές να μην ασκούν την κριτική και την πίεση την οποία χρειάζεται στην κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχουν οι δικλείδες, έτσι ώστε να μην μπορούν να επέλθουν κάποιες αλλαγές οι οποίες δυσανασχετούν, δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα στην οργάνωση μιας τοπικής κοινωνίας. Οπότε τι γίνεται εδώ? Είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη είναι των τοπικών βουλευτών,
1: που δεν μεταφέρουν,
0: όπου δεν μεταφέρουν και γιατί δεν είναι μόνο το να μεταφέρεις,
2: είναι
0: να έχεις και το μοχλό για να ασκήσεις την πίεση εκεί που χρειάζεται για να να επέλθει μια αλλαγή. Οπότε...
2: Να μου επιτρέψετε, Γιάννη, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μήπως φταίμε και εμείς ως κοινωνίες σε ένα βαθμό? Τι εννοώ, φταίμε και εμείς? Οι Κυκλάδες έχουν τα περισσότερα, όλα τα νησιά έχουν τα ίδια προβλήματα. Έχουμε σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά μας? Υποδομές. Μιλάμε για λιμάνια σε όλα τα νησιά. Μιλάμε για τα αεροδρόμια όπου υπάρχουν. Μιλάμε για το, για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
3: Καθαρισμούς, χωροταξικό. Για τον τουρισμό επίσης.
2: Ναι, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Μήπως δεν διεκδικούμε όσο θα έπρεπε μαζί αυτά που πρέπει, που αξίζουμε? Δηλαδή ζητάει να Άξος κάτι, μπορεί να παίρνει, ξέρω εγώ, ή να Άξος ή η Μήλος ή το όποιο νησί, έτσι δανείζομαι, να παίρνει ψίχουλα κάποια στιγμή και το αφήνουμε στην άκρη. Μήπως θα έπρεπε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε, όλοι μαζί να ασκήσουμε πίεση στους βουλευτές μας, γιατί αυτό είναι μια αλυσίδα?
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα θα έπρεπε όλοι μαζί να ασκήσουμε πίεση, αλλά αυτό το ρόλο της πίεσης προς το συμφέρον των νησιών θα μπορούσαν να τον έχουν και συνολικά οι τοπικοί βουλευτές και η περιφέρεια, να ενδιαφέρεται λίγο περισσότερο για τα προβλήματα, που θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση του να, το να συνεργαστούν οι πολίτες των νησιών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια οργάνωση. Αυτή η οργάνωση θα έπρεπε να προσφερόταν μέσω της Ένωσης Δήμων ή της Περιφέρειας για να ασκείται μια πίεση. Ωστόσο, δυστυχώς, λόγω των αποτελεσμάτων που έφεραν οι εκλογές, φάνηκε ότι ουσιαστικά, ενώ πρώτη φορά έχουμε απόλυτη ουσιαστικά σύμπραξη και παντού υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, γιατί παλιά επικαλούντουσαν και ότι βγήκε ο Δήμαρχος Νέα Δημοκρατία, είναι ναι, Πασόκο περιφερειάρχης και δεν ναι. περνάει τα έργα που του ναι. θέλει. Τώρα που είδαμε και την απόλυτη ουσιαστικά τέσσερις βουλευτές Νέα Δημοκρατίας, περιφερειάρχης Νέα Δημοκρατία, Δήμαρχος Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αυτό. Και οπότε θεωρώ ότι ακόμα και οι ίδιοι όλοι στη σειρά, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους ασφαλή και είναι το περίφημο 41% να, που βιώσαμε, δεν βλέπουμε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή βλέπουμε μια σιγουριά και μια υπεροψία η οποία δεν οδηγεί στις σωστές αλλαγές.
3: Καπίρη, να άκουσα καλά. Εξέφρασαν δημόσια αρκετοί παράγοντες της περιφέρειας Δοτίου Αιγαίου τη δυσφορία τους, έτσι δεν είναι, για τις ενόψεις των επικείμενων αυτών αλλαγών και για
1: ναι.
3: την επικείμενη εφαρμογή τους, έτσι.
0: Υπήρχε, ναι, στείλαμε και προτάσεις.
3: Από εκεί και πέρα θα κλιμακωθούν αυτές οι αντιδράσεις ή θα μείνουμε εκεί?
0: Θεωρώ ότι αν ήταν να...
3: Είναι αποφασισμένοι, δηλαδή,
0: αν ήταν να, υπάρξει...
3: να πιέσουν και να ακόμη περισσότερο.
0: Θεωρώ ότι αν ήταν να υπάρξει κλιμάκωση, θα είχε υπάρξει ήδη, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί τώρα επί ουσίας μια εβδομάδα.
2: Άρα θα ξεφουσκώσει όλο
3: Άρα
2: αυτό.
3: Θα ξεφουσκώσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι στη σκιά όλων των υπόλοιπων που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, θα περάσει αυτό.
3: θα κάνουν πίσω μάλιστα. αυτοί που αντιδρούσαν, ας πούμε, που αντέδρασαν σε πρώτο χρόνο.
0: Ναι, μα αν ήθελαν να αντιδράσουν, θα έπρεπε.
1: Θα πρέπει αντίδραση... να είχαν κάνει περισσότερες. Γιατί έγινε και συνεδρίαση της ΕΝΠΕ, έγινε αυτό. Άρα...

0: Είναι για τα μάτια του κόσμου, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν είναι για τα μάτια του κόσμου.
2: Για τα μάτια του κόσμου δεν έγινε, αλλά φαίνεται ότι
0: δεν
2: έχουν
0: έγινε,
2: χάσει.
0: Για τα μάτια του κόσμου, αλλά στην ουσία όμως αποτέλεσμα δεν
2: έχουν χάσει.
0: Να φέρουν.
2: Έχουν χάσει, νομίζω, τη δυνατότητά τους να ασκήσουν πίεση. Λόγω...
0: Στα κάγκελα δεν βγαίνουν.
2: Αυτό, ναι.
0: Στα κάγκελα δεν βγαίνουν. Όταν δεν βγαίνει στα κάγκελα, τι περίμενες.
1: Ωραία. Οπότε, κάναμε τον απολογισμό. Ένα μικρό απολογισμό έγινε. Η εμπειρία σου μοιάζει να είναι θετική, αν δεν καταλάβω. Άσχετα αν περίμενες κάτι περισσότερο, αν κατάλαβα καλά. Οπότε, η επόμενη μέρα τον Μιχάλη τον Καπύρη, που τον βρίσκει.
2: Η επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είμαι ενεργός πολίτης, θα παραμείνω ενεργός. Δηλαδή, έχω πλέον δημιουργήσει, νομίζω, και μια σχέση.
0: Αφού απομακρύνθηκες από την περιφέρεια, πιο κοντά δεν είναι το Δήμος τώρα.
2: Είπαμε, δεν έχουν.
1: Πιο κοντά είναι και η Βουλή.
2: Η σχέση δεν είναι συνεργασία, είπαμε. Είναι συνεννόηση. Όχι. Δεν το βάζουμε με αυτούς τους όρους. Και αν με ρωτάτε προσωπικά, θα ήθελα να συνεχίσω να ασχολούμαι με τα θέματα της περιφέρειας λόγω και της εμπειρίας που απέκτησα. Και να παραμείνω ενεργός στα θέματα της περιφέρειας, γιατί πραγματικά θέλεις ένα χρόνο από τη στιγμή που πρώτη φορά θα ασχοληθείς, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις
1: πώς λειτουργεί το σύστημα,
2: τη λειτουργία ενός συλλογικού οργάνου.
3: Να ρωτήσω κάτι που ήθελα να το κάνω από την αρχή αυτό.
1: Ναι, ναι, πέστε.
3: Ειλικρινά δηλαδή. Βλέπουμε νέους ανθρώπους να απαξιώνουν την πολιτική. Με χαρά βλέπουμε νέους ανθρώπους, καλή ώρα, να λένε: όχι, εγώ είμαι εδώ, δίνω το παρόν και κάνω την προσπάθειά μου. Αυτό με την πρώτη προσπάθεια που κάνατε εσείς και με το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα, τέλος πάντων, είναι κάτι για το οποίο λέτε okay, ναι, τα πήγα καλά και θα συνεχίσω πολύ πιο εντατικά και θα συνεχίσω όμως, γιατί έχουμε δει και νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και μετά από κάποιο σημείο λένε
1: φεύγουν.
3: Ας το καλύτερα, ας το καλύτερα, δεν βγάζεις άκρη.
2: Δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά σε ό,τι αφορά το σχολιασμό της επικαιρότητας και να έχω ενεργή γνώμη και άποψη. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι θα ασχοληθώ εκ νέου με κάτι σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και κάποιο πλαίσιο το οποίο να σας πω ότι έχω ενταχθεί για να προχωρήσω παρακάτω. Οπότε, επειδή η πολιτική είναι μια ομαδική δουλειά, αν υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο, εγώ σίγουρα
3: θα
2: είμαι διαθέσιμος. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος στο κατάλληλο πλαίσιο για να συνδιαμορφώσουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία. Τώρα. Και η συμβουλή που θα δώσει στον Μιχάλη, που έδωσε στον Μιχάλη, το Σέργη που πήρε τη σκυτάλη.
2: Προς το παρόν, επειδή δεν μπορεί να ορκιστεί εξ αποστάσεως, το μόνο που έχω κάνει είναι να του τηλεφωνήσω και να του πω: πες μου πότε θες να παραιτηθώ, γιατί θα πρέπει να κάνει ταξίδι στη Ρόδο.
1: Πρέπει να παραιτηθείς. Πρέπει να υποβάλεις χαρτί. Δεν είναι
3: αυτόματα
1: ότι είχαμε κάνει συμφωνία 30 Ιουνίου, σταματάμε και τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, όχι. Οι άλλοι θα να κάνουμε παλαμάκι που τρέχει, ναι, δίνει παλαμάκι στον άλλο και μπαίνει μέσα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, να την κάνει δεκτή ο Περιφερειάρχης και να προχωρήσει στην αντικατάστασή μου. Οπότε έχω επικοινωνήσει μαζί του να μου πει πότε θέλει να την κάνω, η οποία θεωρώ ότι θα είναι μέσα στο μήνα. Και να αναλάβει. Αν του δίνα μια συμβουλή, αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι μια πολύ ωραία διαδικασία και πρέπει να έχεις το χρόνο να την ζήσεις για να φέρεις και κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς η καθημερινότητα, και επειδή δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά ασχολούμαστε αυτό σε μια προσπάθεια να προσφέρουμε, πρέπει να κόψεις πάρα πολλά πράγματα από την προσωπική σου ζωή, γιατί δυστυχώς είναι τόσο αμήλικτες οι συνθήκες οι οικονομικές στους χώρους εργασίας και τόσο δύσκολο το να μπορέσεις να επιβιώσει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος και ελεύθερος επαγγελματίας μέρες μας, που κόβεις προσωπικό χρόνο για να.
1: Ναι, δεν κόβεις επαγγελματικό, θα κόψεις προσωπικό αναγκαστικά. Ναι, αυτό είναι λογικό.
2: Οπότε αυτό θα του πω, αν του έπρεπε να του δώσω μια συμβουλή, να προσπαθήσει να κάνει λίγο χώρο και χρόνο για να το ζήσει και να μπορέσει να συμμετάσχει, ναι, με τον τρόπο που πρέπει.
1: Και επειδή αυτή είναι η τελευταία πραγματικά, αλλά είναι τόσο αστεία, με ποια έννοια.
3: Δεν σε μαλώνει κανείς.
1: Δεν το ξέρω, δεν μαλώνει κανείς. Απλά τι γίνεται. Επειδή ζεις μέσα από μια, μέσα από ένα επαγγέλμα που κάνει ο πατέρας σου, που το έχεις και εσύ ασχοληθεί έστω και λίγο, το ταξίδι Νάξος Ρόδος, πόσο εύκολο είναι να γίνει. Και
2: όσο περιόρισα,
1: έλεγε στον Μιχάλη και όλο
2: αυτό. Είναι πιο δύσκολο το ταξίδι Νάξος Ήρος το χειμώνα. Όσο δύσκολο και να ακούγεται. Γιατί παίρνεις αεροπλάνο και έφτασες στη Ρόδο.
1: Ναι.
2: Στη Σύρο το χειμώνα, αν έχει και λίγο κακό καιρό και αποφασίσουν να κάνουν το περιφερειακό συμβούλιο και να μην το ακυρώσουν, τι γίνεται?
3: Είστε όλοι υπερβολικοί.
2: Μιλάμε
3: υπερβολικοί όλοι σας. Παίρνετε τα τροχοπέδι, δηλαδή.
2: Μιλάμε για την τελευταία πίστα δυσκολία σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Το Νάξος Ήρος, δηλαδή. Δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς.
3: Το ερώτημα που έκανα πριν για το κοινό αίτημα, να μαζευτούν οι δήμαρχοι, ρε παιδί μου, των Κυκλάδων, και να πούνε. Εντάξει, και η περιφέρεια και γενικά οι βαθμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Και να πούνε, ρε παιδιά, αυτά τα ενδοκυκλάδων. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, να θες να πας στην πρωτεύουσα του νομού σου και να μην μπορείς.
2: Γι' αυτό προτείνω ότι γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα λιμάνια. Όσο δεν δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές, δεν μπορείς να απαιτήσεις από έναν ιδιώτη επιχειρηματία, όποια εταιρεία ακτοπλοϊκή και αν είναι αυτή, να στηρίξει μια γραμμή η οποία δεν έχει τις υποδομές για να τη στηρίξει. Δηλαδή, έχουμε μάθει και λίγο στις Κυκλάδες ότι το νησί πηγαίνει από μόνο του χωρίς υποδομές. Δηλαδή, έχουμε το δρόμο του 1980. Και το νησί πρέπει να πηγαίνει με το δρόμο του 1980. Οι επιχειρηματίες όμως, οι οποίοι δεν έχουν σύνδεση με το νησί, όπως είναι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι συνδεδεμένες με το κάθε νησί ξεχωριστά ώστε να το εξυπηρετούν, όπως γίνεται με τον αξιώτη επιχειρηματία, ξενοδόχο, παραδείγματος χάρη. Δεν θα καθίσουν να ασχοληθούν με νησιά τα οποία δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Είναι πού εγώ μπορώ να βάλω το περιουσιακό μου στοιχείο που είναι το καράβι μου, την ασφάλεια να μην πάθει κάτι και χρειαστεί να αποκαταστήσω κάποια ζημιά. Οπότε, εφόσον δεν ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι από την υποδομή, και γι' αυτό επέμενα το να πάρει η περιφέρεια αυτή την αρμοδιότητα, ώστε να λογοδοτεί και άμεσα στον Κυκλαδίτη και στο Δεκανήσιο, για ποιο λόγο δεν έχει φτιαχτεί η υποδομή, ώστε μετά να απαιτήσεις και να έχεις το δικαίωμα να απαιτήσεις και να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι στον πλειοκτήτη ότι ξέρεις τι, δεν θα μου έρχεσαι εδώ 2 μήνες να μου κάνεις και ενδοκυκλαδικά για να βγάζεις χρήματα, θα είσαι και τους μήνες που σε χρειάζεται ο μόνιμος κάτοικος του νησιού. Οπότε είναι το μόνο πράγμα το οποίο εγώ επιμένω, θεωρώ πως ήταν μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση και χάρηκα που υιοθετήθηκε και από άλλους, γιατί πραγματικά να πω αυτό, ότι έχουμε καθίσει μια φορά οι Ναχλιώτες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, θεωρώ, και κοιτάμε το λιμάνι της Σύρου και λέμε τώρα πώς θα γυρίσουμε. Και λέει ο ένας μέσω Πάρου, λέει ο άλλος μέσω Αθήνας και μετά αεροπλάνο, λέει ο άλλος εγώ θα κάτσω 2 μέρες να περιμένω να περάσει το καράβι. Σωστά, που πηγαίνει απευθείας.
3: Και να είναι και χειμώνας και να έχεις και απαγορευτικό και να μην μπορεί όλα, να δέσει κάτι. Θυμάμαι ένα περιφερειακό σύμβουλο κάποια στιγμή στη Σαντορίνη που με είχε πάρει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο, έκανα εκπομπή και μου περιέγραψε όλη την Οδύσσια που ταξίδευε από τη Σύρο που είχε περιφερειακό συμβουλίο για να κατέβει Σαντορίνη. Και μου λέει τώρα που σου μιλώ, πάω για Ρέθυμνο.
1: Πάω για Ρέθυμνο, δηλαδή, γυρίσω μετά από Ρέθυμνο.
3: Δεν μπόρεσε να δέσει το πλοίο και.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε
2: παραμένουμε ενεργοί.
1: Παραμένουμε ενεργοί, αυτό ακριβώς.
3: Και τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλους τους ενεργούς πολίτες, οπότε εδώ είμαστε, οπότε όποτε θέλετε γνωρίζετε ότι μπορείτε να έρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε σε ένα
1: διάλειμμα
3: και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Καπύρη που ήταν κοντά μας. Πολύ όμορφη κουβέντα κάναμε. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα με τον κύριο Καπύρη. Ούτως ή άλλως οι νέοι άνθρωποι έχουν πράγματα να μας πουν και έχουν και σχέδιο, ρε παιδί μου. Έχουν κάποια πράγματα. Πρέπει να τους ακούμε τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να τους ακούμε. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο. Είναι ένα μαγευτικό, μαγικό σημείο. Όποιος δεν έχει πάει, χάνει πολλά. Πρέπει να μας ακούσετε. Είναι κάτω από τη Μονή. Έχει επιμεληθεί του χώρου εκεί και όλων των ευεσμάτων που μπορείτε να απολαύσετε, και ένα κοκτέιλ το απόγευμα, μουσική, ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή απόγευμα, η φίλη μας η Ελένη Μαράκη. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξέρω μετά από όλα αυτά.
0: Θεός. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή Θεός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Γιάννης Βλαχάκης Θεός.
1: Αλλά δεν μπορεί να με κρατήσει έτσι. Δεν
0: θα σε δέσω.
2: Ό,τι μπορεί κάνει.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω ποιος θα κάνει τον ταχυδρόμο από τα νησιά των Κυκλάδων και της περιφέρειας γενικώς Νοτίου Αιγαίου στην έδρα της περιφέρειας. Μέχρι τώρα τον έκαναν
2: φύγει
1: οι έπαρχοι.
2: Ο έπαρχος,
1: μέχρι τώρα τον έκαναν οι έπαρχοι. Αυτό για μένα στο μέλλον ξέρεις τι φέρνει στο μυαλό μου. Ότι θα βλέπουμε συχνά πυκνά στα νησιά τον περιφερειάρχη. Θα έρχεται συχνά εδώ για να εισπράττει τα αιτήματα.
0: Δεν εξηγείται.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει αυτό.
0: Ο κ. Χατζημάρκος θα κάνει τα ταξίδια του.
1: Θα κάνει τα ταξίδια του. Όχι, τώρα θα πυκνώσουν.
0: Δηλαδή
1: πιστεύω
0: συνέχεια. Είναι, τώρα είναι από τους περιφερειάρχες που γυρνάνε. Πηγαίνει στα νησιά. Αλλά πόσο να αντέξει δηλαδή ένας άνθρωπος να κάνει ταξίδια συνέχεια.
1: Μα αυτό που του κάνουν τώρα θα τον πιθαναγκάσουν.
0: Θα τον εξουθενώσουν.
1: Θα τον εξουθενώσουν. Θα ψηλώσει. Περπατώντας.
2: Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αύριο υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 στους χώρους που είναι πλησίων Δήμου Νάξου και Ταχυδρομείου. Αυτό είναι οι περιοχές Δήμου Νάξου και Ταχυδρομείου αναφέρει. Τώρα προφανώς θα γίνουν κάποιες συντήρησεις εκεί στους γνωστούς στήλους ΔΕΗ. Τώρα κατά πόσο επηρεάζει το Δημαρχείο αυτό δεν ξέρω, αλλά η ανακοίνωση λέει στις περιοχές της χώρας Νάξου που είναι πλησίων Δήμου Νάξου και Ταχυδρομείου. 8 με 11 το πρωί λοιπόν, αυτό ισχύει. Και το θέμα του δεύτερου δημοτικού σχολείου, από ό,τι διαβάζω, πήγε στη Βουλή, κατέθηκε ερώτηση από το...
1: Άνοιξε πολύ το θέμα αυτό,
2: Ναι, άνοιξε από τον Γιώργο Μανούσο, ανεξάρτητο βουλευτή Β' Δυτικού Τομέα, και νομίζω ότι αύριο μπορεί να μιλήσουμε και με τους δασκάλους, να μας πούνε 2-3 πραγματάκια, γιατί υπάρχουν προτάσεις για το τι έγινε και πώς...
0: Για το πώς θα αποτρέψουμε στο μέλλον τέτοια φαινόμενα, έτσι. Μας δυσαρέστησε σε όλους όλο αυτό το... Δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν υπήρχε εκεί ένας δάσκαλος μέσα, ένας εκπαιδευτικός εκείνη την ώρα.
2: Δεν ξέρω τι θα
1: γίνει. Τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Δεν ξέρω ρε Γιάννη.
1: Δεν θα είχαμε συγκρούσεις.
0: Ναι.
2: Θα είχαμε συγκρούσεις ή απλά θα φεύγανε.
1: Θα φεύγανε. Ποιοι θα ήταν αυτοί. Αν ήταν κάποιοι που θα τους έπιανε πανικός, μπορεί να φεύγανε. Αν ήταν κάποιοι όμως που ήταν, να ήταν θερμοκέφαλοι, ας πούμε, θα αντιδρούσαν αλλιώς. Ποιος ξέρει. Δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Έχει πολύ πλάκα αυτό που βλέπω μπροστά μου τώρα, έτσι.
1: Τι βλέπεις. Ναι.
0: Που άφηνες το αυτοκίνητό σου κάπου ή το μηχανάκι σου κάπου και σου κόβανε. Έβρισκες το ροζ χαρτάκι πάνω.
2: Ναι, ναι. Κόβεται.
0: Ξεχάστε το, ναι, το ροζ χαρτάκι. Θα σου έρχεται μηνυματάκι, ναι, από το gao.gr και θα σου λέει: δείτε το έγγραφο κλήσης που έχει επιδοθεί από την τροχιά.
1: Και όταν δεν έχεις κινητό, τι θα κάνεις.
0: Έλα, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κινητό σήμερα.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε παιδιά,
1: υπάρχουν άνθρωποι που οδηγούν αυτοκίνητο και δεν έχουν κινητό.
2: Ναι.
1: 75-80
2: ναι,
0: και
2: αυτοί
0: δεν έχουν κινητό.
2: Και αυτοί κάνουν και τις περισσότερες
0: αναβάσεις. Θα τους ειδοποιεί ο λογιστής τους.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Θα τους ειδοποιεί ο λογιστής τους.
2: Γιατί λογιστή δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Ναι,
0: συγγνώμη. Αλλά θα σου έρχεται ένα ωραιότατο μηνυματάκι που, πρόσεξε τώρα, θα μπούμε στο άλλο τρυπάκι. Να το ανοίξω, μήπως είναι κανένας ιός.
2: Γιατί μέχρι τώρα όλοι είναι, οπότε...
0: Να το ανοίξω και δεν θα το ανοίγεις και θα λες, θα σου έρχεται μετά καμπάνα.
2: Επίσης πήραμε το πρωί μια καταγγελία, ναι, από κατοίκους του Δανακού για το θέμα που έχει να κάνει με την πλατεία. Δεν είναι ο χώρος που είναι η πηγή, αλλά είναι ο αμέσως επόμενος χώρος. Έχουμε πάει στον πάνω χώρο. Είναι ένας μικρός χώρος που είναι η πλατεία.
0: Ναι.
2: Όπου εκεί περίπου το 30 με 35% είναι καταστραμμένο από το χειμώνα, από τις καιρικές συνθήκες, και δεν έχει επισκευαστεί.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα. Η καταγγελία που γίνεται είναι ότι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να το φτιάξει παίρνει απαντήσεις ότι δεν υπάρχουν λεφτά, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ο ανάδοχος δηλαδή,
2: ναι,
0: ο εργολάβος.
2: Υπάρχει ένας εργολάβος ο οποίος παίρνει απαντήσεις από το Δήμο ότι δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν μπορεί να πληρωθεί δηλαδή.
2: Οπότε ναι, δεν μπορεί να πληρωθεί και δεν κάνει και κάτι.
0: Άμα δεν μπορεί να πληρωθεί.
2: Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα θέμα, γιατί έχει άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία, με τα παιδιά τα οποία παίζουν εκεί, όσα και αν είναι, που είναι αρκετά στο Δανακό.
0: Μπορεί να κάνει κάποιο σημείο, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
2: Ναι, γιατί είναι πεταμένα εκεί, είναι, οι τρύπες υπάρχουν, δεν είναι και πολύ όμορφο όλο αυτό το σκηνικό. Οπότε ζητάνε οι κάτοικοι να δοθεί μια λύση. Και το ότι λεφτά δεν υπάρχουν δεν νομίζω ότι είναι καλή απάντηση.
1: Η απάντηση θα δοθεί από τις δικές μου πληροφορίες σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
0: Τι θα γίνει,
1: ως προς αυτό το πρόβλημα.
0: Τι
1: η απάντηση. Σε ό,τι αφορά τους τοπικούς παράγοντες, ας
0: πούμε. Θα απαντήσουν σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, όχι, θα δώσουν λύση στο πρόβλημα.
0: Θα δώσουν λύση. Και γιατί δεν έχουν δώσει. Άμα είναι τόσο εύκολο και είναι σε μια εβδομάδα να λυθεί το πρόβλημα, γιατί δεν έχει δοθεί.
1: Τώρα αισθάνονται την. Το αίτημα το έχουν στερνιστεί πλέον, το έχουν υιοθετήσει κλπ.
0: Αστείο. Δηλαδή, όχι αυτό που λες εσύ, αυτό που γίνεται, έτσι. Απαράδεκτο. Βλέπω την φωτογραφία τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, κοίταξε να δεις, αν δεν έρθει ο κόμπος το. Δεν γίνεται. Μου το είχαν πληροφορήσει έτσι.
0: Μα συγγνώμη, δηλαδή τώρα διαπιστώσαμε.
1: Όχι, όταν δεν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ξέρεις, δεν λειτουργούν τα νήματα.
0: Δεν λειτουργούμε έτσι όμως.
2: Ναι, και εκεί θα πάμε τώρα στο άλλο σημείο που λέει ότι δηλαδή θα πρέπει να πάει το θέμα στα ΜΜΕ, να το δούνε τα ΜΜΕ για να πάρει μπροστά και να βρούμε λεφτά.
0: Με το φόβο δηλαδή.
2: Ναι, που μέχρι τώρα δεν βρίσκαμε λεφτά. Άρα τώρα θα βρούμε λεφτά. Δηλαδή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο εργολάβος που έχει αναλάβει την αποκατάσταση λαμβάνει την απάντηση ότι λεφτά δεν υπάρχουν και ξαφνικά θα βρεθούν λεφτά επειδή το θέμα πήρε διάσταση. Αυτό και μόνο δείχνει ένα λανθασμένο τρόπο αντιμετώπισης και λύσης προβλημάτων.
0: Εδώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη. Το σημείο είναι επικίνδυνο να χτυπήσει κάποιο παιδί. Και ο χώρος δεν είναι ευπρεπής και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ο Δανακός είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Νάξου. Δεν μπορεί λοιπόν ο επισκέπτης να πηγαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Προτεραιότητα φυσικά έχει ασφάλεια όποιον βρίσκονται εκεί και να βλέπει αυτή την κατάσταση.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και το καταλάβαμε στη μέση του καλοκαιριού.
1: Έχεις δίκιο.
2: Μάλλον βρήκαμε λεφτά στη μέση του καλοκαιριού, ενώ μέχρι χτες δεν βρήκαμε. Δηλαδή,
1: κάπως έτσι την είχε γίνει και με τον Απόλλωνα παλαιότερα, Νικόδημε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Θυμάστε τι είχε γίνει στον καθίζηση που είχε υποστεί εκεί το δόστρωμα σε ένα σημείο, είχε βουλιάξει εκεί.
2: Ναι, αλλά εδώ τώρα θα επικαλεστώ αυτό που είπε ο Μιχάλης, ο κ. Καπέρης νωρίτερα. Ότι υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας περιφερειάρχη δημάρχων, κάποια έργα πάνε μπροστά, κάποια πάνε πίσω, γιατί δεν έχουμε καλή κακή συνεργασία. Θεωρητικά, με τον Απόλλωνα και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν για αρκετά χρόνια στο θόκο τον προεδρικό της Κομινιακής, υπήρχε μια διάσταση απόψεων με τη Δημοτική Αρχή. Η κοινότητα Δανακού είναι συμπνέει με το Δήμο. Άρα...
1: Συμπορεύεται.
0: Κάτι, δεν έχει να κάνει με το αν συμπορεύεται μια κοινότητα με
2: θέλω
0: το
2: να
0: Δήμο.
2: Δημοτι...
0: Ο Δήμος δεν είναι για όλους τους...
2: Προφανώς είναι για όλους.
0: Και για όλους τους...
2: Προφανώς είναι
0: για όλους. Τι θα πει, δηλαδή δεν κατάλαβα, αν κάποιος είναι σε άλλη πλευρά ή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, δεν πρέπει να έχει τον ήλιο μοίρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο Δήμος είναι για όλους τους δημότες, για όλα τα χωριά, για όλο το Δήμο.
1: Ακριβώς αντίθετο.
0: Έτσι.
1: Εγώ το βλέπω από την ανάποδη το νόμισμα αυτό. Συνήθως οι κοινότητες που δεν συμπλέουν και δεν συμφωνούν στα πολλά με τον Δήμο και δεν συμπορεύονται, αυτές είναι περισσότερο ωφελημένες από εκείνες που συμπορεύονται.
2: Ναι, άλλο πάλι και αυτό.
0: Γιατί
2: ναι,
0: ασκείται περισσότερη πίεση.
1: Άρα
0: πρέπει να ασκηθεί πίεση για να γίνει.
1: Σε κάθε περίπτωση. Πάντως απάντηση θα δοθεί στο πρόβλημα σε λιγότερο από μια εβδομάδα.
0: Okay.
1: Και θα το δεις μπορεί σε δύο ή τρεις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να επιμένω, ότι εάν κάτι καλό πιστεύω ότι βγαίνει από τη διαδικασία της λογοδοσίας, γιατί η λογοδοσία είναι ένα δημοτικό συμβούλιο ακόμα που, εντάξει, okay, είναι αυτό που μπορούν οι κοινοτάρχες να βάζουν τα θέματά τους. Βέβαια, αυτό στην Άξο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Γιατί οι κοινοτάρχες δεν βάζουν τα θέματά τους.
2: Ναι, εκτός από έναν, δύο, οι υπόλοιποι...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πόσα χωριά είπαμε ότι έχει Νάξος?
2: 38.
0: Ωραία. Πού είναι οι κοινοτάρχες των χωριών που δεν έχουν εργαλεία στα χέρια τους και δεν μπορούν να κάνουν αυτό που μπορούσαν παλιά να πούνε... Υπάρχει ένα τεχνικό
1: πρόγραμμα. Σε αυτό το θέμα θα
0: το οποίο τεχνικό πρόγραμμα, τι βλέπουμε να γίνεται κάθε φορά.
1: Υλοποιείται σε βαθμό 20%.
0: Και βλέπουμε επαναλαμβανόμενα έργα. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ωραία, λοιπόν. Γιατί δεν μπαίνουν αυτά τα θέματα στη λογοδοσία, ρε παιδιά? Ποιος θα μου απαντήσει σε αυτό?
2: Ίσως γιατί είναι και το Μαντρί.
0: Δεν είναι. Μιχάλης, αν είναι το Μαντρί.
2: Ο κύριος Καπίρης είπε δύο-τρία πραγματάκια τα οποία ήταν μικρά
0: αν
2: και περνάγαν.
0: Αν είναι το Μαντρί, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι δεν είμαστε πρόβατα.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την αιμοδοσία η οποία έρχεται 20 του Ιουλίου, 20 με 23 Ιουλίου, σε Γλινάδο, Τρίποδες, Μέλανες και χώρα της Νάξου. Γίνεται μέσα από το Ίδρυμα Στήριξης και την είναι εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται καλοκαιρινή. Οπότε με τον αριθμό άμκα σας μπορείτε να πάτε να δώσετε το αίμα που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας.
1: Και καλοκαίρι είναι. Και
2: καλοκαίρι είναι και αυτά είναι.
1: Θεάρεστες και απαραίτητες. Τώρα, αυτές τις ώρες που μιλάμε καίγονται κάπου εκεί στην δημοτική κοινότητα της Νάξου, διότι είναι καλοκαίρι, διότι μπαίνει το θέμα, όπως κάθε καλοκαίρι, εκτός από το κυκλοφοριακό το θέμα πρόβλημα, υπάρχει και το θέμα πρόβλημα που αφορά στην καθαριότητα των δημοτικών δημόσιων χώρων. Και είχαμε τις αλλαγές που είχαμε με τις αρμοδιότητες να αλλάζουν χέρια και τη σκητάλη να περνάει σε άλλα χέρια, να φεύγει από τα χέρια του Γιάννη του Βιτζιλέου και να πηγαίνει τώρα στον Νίκο Τσιδερή. Τώρα λοιπόν ψάχνουν να βρουν που πονάει πάλι η πόλη, ζωγραφίζουν το χάρτη, ψάχνουν να βρουν συνεργεία να καλύψουν τις ανάγκες σε κάποιες νευραλγικές περιοχές, εκεί που παρατηρείται το πρόβλημα και εστιάζεται, περιοχές που βρίσκονται στη χώρα, στην πόλη και βεβαίως στις παραλίες λουωμένων, εκεί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, προσπαθούν να συγκροτήσουν συνεργεία μικρά και ευέλικτα, υποστηρίζεται από τους της δημοτικής κοινότητας ότι όχι, έχουμε κόσμο. Εγώ το συζήτησα μαζί τους, λέω, υπάρχει και έλλειψη σε χέρια. Λέει, όχι. Απλώς θα συγκροτήσουμε πιο ευέλικτα συνεργεία για να σπεύσουν εκεί που πρέπει και να δώσουν τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουν. Μακάρι να γίνει αυτό. Πάντως γίνεται προσπάθεια τώρα, βάλαν κάτω το χάρτη πάλι της πόλεως, που πονάμε, που δεν πονάμε, που πρέπει να τρέξουμε σε πρώτο χρόνο, που σε δεύτερο, και βεβαίως το ίδιο έγινε και με τις παραλίες λουωμένων. Με άλλα λόγια, αυτές οι ανακατατάξεις στο Δήμο δημιούργησαν μια κάποια σύγχυση, με την έννοια ότι έχασε από τα χέρια του, μάλλον έφυγε από τα χέρια του Γιάννη του Βιτζιλέου η σκητάλη, που είχε τον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, που είχε, στο βαθμό που τον είχε, και τώρα περνάει σε άλλα χέρια και κάπου πρέπει και ο καινούριος που παίρνει την ευθύνη να δει τι θα κάνει για να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση. Αυτό επίσης που επισημαίνεται από παράγοντες της εκλεγμένους, έτσι, της τοπικής κοινότητας, είναι ότι κάπου δεν τα πήγαμε και τόσο καλά στο θέμα της καθαριότητας και ήταν ευθύνη του τότε, του μέχρι πρότινος αρμοδίου αντιδήμαρχου για την καθαριότητα. Και τώρα προσπαθούμε να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια για να μπούμε σε άλλες διαδικασίες προκειμένου να δώσουμε τις ενδεικνυόμενες, επιβεβλημένες απαντήσεις στο πρόβλημα.
2: Ενδιαφέρον.
0: Αυτά. Θα δείξει ούτως ή άλλως σε λίγο καιρό. Έτσι, θα τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε.
1: Οι μέρες θα το δείξουν, που είναι δύσκολες οι μέρες που έρχονται.
0: Ανησυχώ, όπως είπα και χθες, για ένα πράγμα. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τις ικανότητες του κυρίου Σιδερή. Έτσι. Όχι, απλά έχει πολλά καρπούζια στη μάρχα.
2: Ναι, και μεγάλα καρπούζια, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο συνεχίζεται τα νοικοδήμια. Οπότε αύριο έχουμε δύο λειτουργίες. Η μία είναι στην Χρυσοπολίτισσα, στην Παναγία εδώ στην πόλη της Νάξου, δηλαδή, και η δεύτερη είναι στον Άγιο Προκόπη, Αγίου Προκοπίου Βουρβουριάς, γιατί είναι το Αγίου Προκοπίου αύριο. 8 του
0: μήνα. Αύριο, κάτσε, θα σου πω ευθύς αμέσως. Περίμενε, τα έχω όλα εδώ.
1: Εγώ δεν κόδημαι, δεν έχω να σου απαντήσω.
2: Όχι,
0: λοιπόν,
2: έχει,
0: αύριο 8 δεν έχει ο μήνας.
1: Ναι,
0: είναι του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
2: Μάλιστα.
0: Γιορτάζει ο Προκόπης αύριο.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πίσω.
2: Και εγώ νομίζω ότι είναι πιο πίσω.
1: Και
0: μεθαύριο είναι του Αγίου Παγκρατίου.
2: Ναι, εντάξει, για αύριο πάντως. Πάντως την Πέμπτη θα πάμε μόλις τελειώσει την πρωινή εκπομπή στον Άγιο Γιώργιο Γρότας.
0: Α, ναι.
2: Που γιατί εκεί θα γίνει η λειτουργία. Είναι η περιόνιμη σχολή της Ναξιάς.
0: Η εκκλησία, έτσι.
2: Ναι, με σχολάρχη τον Περισπούδα στο αδερφό του Αγίου Κοσμά του Ετώλου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να επισκεφτούμε την εκκλησία αυτή. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία.
1: Εκεί ο πέριξης της εκκλησίας χώρος χρειάζεται μια... ένα εξοραϊσμό, μια βοήθεια, μια προσπάθεια έτσι να βελτιωθεί η εικόνα του, να είναι πιο λειτουργικός.
2: Μονοχώρος και μέσα και έξω.
1: Και μέσα και έξω.
0: Εδώ αφού η αρχαιότητα ήταν
1: έτσι. Ναι, μπαίνει εκεί η λειτουργική υπηρεσία και δημιουργεί κολλήματα.
2: Και να πούμε ότι και συγγνώμη ότι ο Δήμαρχος ήταν χθες στην Δονούσα, έκανε περιοδία και κοίταζε να δει τα έργα, πώς πάει αυτό, επειδή το έκανε ανάρτηση κοινότητα Δονούσης και πέρασε μπροστά μου. Ότι επιθεώρησαν τα έργα που τρέχουν, όπως η αναβάθμιση αφαλάτως και το κτίριο που θα μεταστεγαστεί το ιατρείο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για το ιατρείο της Δονούσας.
0: Εννοείται.
1: Είναι αυτό που ήταν στον όροφο.
2: Ναι. Το οποίο θα γίνει ισόγειο. Κάποια στιγμή όπως μια φίλη σου που έγινε ισόγειο.
1: Ενόψη της εορτής.
0: Ισόγεια ρεύματα.
2: Ναι,
1: σε ερωτήσεις του Αγίου Νικοδήμου και των εκδηλώσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, εννοείται ότι η πόλη σε συγκεκριμένα σημεία της πρέπει να είναι λειτουργική, πεντακάθαρη και έτσι, και η εικόνα της να είναι πάρα πολύ καλή, διότι και κόσμος θα συγκεντρωθεί πολύς και όχι
0: μέρα.
1: Μόνο αξιώτες και επισκέπτες από τα άλλα νησιά και χώρος της και από τον χώρο της εκκλησίας, έτσι θα έχουμε εδώ επισκέψεις. Γι' αυτό ξεκίνησε ήδη η βελτίωση έτσι της εικόνας των δρόμων των κεντρικών και μη κεντρικών που οδηγούν προς την περιοχή του Αγίου Νικοδήμου. Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δούλευαν εκεί στο Κέγε, στο ύψος του Κέγε δηλαδή. Ξέρεις, τα πεζοδρόμια, το Νατάλο, θα πληθούν οι χώροι, θα πέσει νερό δηλαδή, θα πέσει ασβέστης κλπ. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Πιστεύω εγκαίρως ξεκίνησε, θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους μέχρι το Σαββατοκύριακο, το αργότερο. Το αργότερο.
0: Τώρα που λες θα πέσει ασβέστης, μήπως να πέφτει λίγο ασβέστης και στις διαβάσεις.
2: Κάπου είδα κάποια διαβάση εδώ μεταξύ και ήθελα να σου το πω.
0: Δεν έχω δει κάτι, απλά καπερνάω κάθε μέρα.
2: Θα βάλουν έξυπνες διαβάσεις.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Δεν θα είναι απλά ζωγραφισμένο.
0: Και δεν έχουμε βάλει, εμείς που είμαστε Smart Island.
2: Εντάξει, το Smart Island.
0: Εντάξει, πάντως οι διαβάσεις, παιδιά, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται οι διαβάσεις.
2: Και το Σάββατο έχουμε στα Ρόβα Κωνσταντινού. Στο μουσικό
1: περίοδο. Δεν έπαιξε Τζαλίκο Πούλου χθες.
0: Α, έλα, θα το κάνω σήμερα το χατέρι. Το ξέχασα.
2: 22 του μήνα. Δεν πειράζει. Βάλε το τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα θα αυτό σου
1: τα παιδιά. Ναι. Το ξέρεις τι θα βάλεις, σε πάση περιπτώσει. Μπήκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η βελτίωση, η επέκταση, εξαίρεση του αεροδρομίου.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Μπήκε. Και από τότε που ξεκίνησε, από το Μάρτιο του 22, επί Υπουργείας Τσακίρη, είχαμε και τη διάλυση σύμβασης τώρα το Μάιο του 26, τον Ιούνιο του 26 προχώρησε το μεταφορών και υποδομών στην διάλυση της σύμβασης αυτής. Η υδροκατασκευή ΑΕ έκανε πίσω, σταμάτησε, πάγωσαν τα έργα, ό,τι έγινε έγινε. Καλώς έγινε, αλλά αναμένεται να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, όπως περίφραξη και λοιπά, στην περιοχή προς την λίμνη, έτσι, δυτικά, γιατί εκεί δεν υπάρχει περίφραξη, και όχι μόνο σηματοδότηση, επίσης στο χώρο εκεί. Και αυτές οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο προσεχές φθινόπωρο. Νομίζω ότι το πάνε, όπως το είχαμε και πει και από εδώ, το πάνε... Μπορεί και να κόψουν, ξέρω εγώ, την κορδέλα των εγγενείων παραμονές των εκλογών. Συνήθως έτσι δεν γίνεται, Νικόδημε.
2: Έτσι γίνεται. Πάντως 20 Αυγούστου θα πάμε στη λογική του να... επειδή πήρε παράταση ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των αεροδρομίων, πήγε 20 Αυγούστου και κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως να έρθει η καταληκτική ημερομηνία. Τώρα, επειδή 20 Αυγούστου, όπως είπε ο Μιχάλης, μπορεί να έχουμε κάτι εκπλήξει οτιδήποτε.
0: Για την παραχώρηση, λες.
2: Ναι,
0: το λέμε λέμε αξιοποίηση τώρα. Το
2: αν
0: αξιοποίησει την παραχώρηση, την κάναμε ακριβώ. Ωραία. Θα αξιοποιηθούν.
1: Έρχονται οι μεγάλοι, έρχονται αυτέ οι εταιρείε.
0: Να μα αξιοποιήσουν.
1: Έτσι, να μα αξιοποιήσουν.
0: Αυτά που δεν μπορούμε εμεί να αξιοποιήσουμε.
1: Παίρνουμε τα μεγάλα. Παίρνουμε τα μεγάλα. Κοίταξε να δει. Θα τα πληρώσω, να τα πάρω τα μεγάλα, αλλά θα μου δώσεις και ένα-δύο μικρά.
0: Δωράκι.
1: Θα μου δώσεις τη Σμήλου, θα μου δώσεις τη Νάξου.
0: Ναι, είναι σαν τα σαμπουάν.
1: Θα μου δώσεις τη Καλύμνου.
0: Να.
1: Έτσι. Μέσα στη...
0: Κάπως έτσι.
1: Θα αγοράσω όλο το κοπάδι, θα μου δώσεις και κανένα δώρο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά μπορεί να πάνε και υπομορφήν δώρου.
0: Ανήμονο.
1: Έτσι. Θα κάνουμε τα δωράκια μας.
2: Ωραία.
1: Υπάρχουν μικρά αεροδρόμια που δυστυχώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Των νησιών μας, δυστυχώς. Και η Νάξος.
0: Μάλιστα. Ωραία, τι θες εσύ τώρα τα παιδιά της γειτονιάς σου? Με πειράζουνε?
1: Όχι, βρε, τι της γειτονιάς σου, βρε,
0: Τσαλιγοπούλου.
1: Βρε,
0: Τσαλιγοπούλου είναι, και αυτό που σου
1: βάλε,
0: λέω.
1: Βάλε,
0: θες τα άλλα τα παιδιά, έχουμε από όλα, τα παιδιά έχουμε. Τι, ποιο θες, πες μου, τα πάντα όλα έχω. Τα παιδιά των δρόμων.
1: Μπάρτα, τα παιδιά των δρόμων.
0: Αυτό θέλεις, έτσι.
1: Αυτό θέλω.
0: Αφού θες αυτό.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς θα βάλουμε τώρα.
0: Ό,τι θες.
1: Όχι, εκεί να έχει άλλο ρυθμό και άλλο τόνο.
0: Εντάξει, λοιπόν, τα παιδιά
1: των δρόμων.
0: Των δρόμων, ό,τι θες, Γιάννη μου, ό,τι θες. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή την κυρία θα έχουμε την τύχη να την απολαύσουμε live στην Άξο.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο πλαίσιο του.
2: Είναι από τις μεγάλες που έχουν έρθει στο νησί, όπως παλαιότερα Βιτάλη και λοιπά. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Η Τσαλικοπούλου. Είχα την τύχη να την ακούσω live στη Σαντορίνη, εκπληκτική, πριν από κάποια χρόνια. Και ναι, είναι πολύ καλή. Ωραία, παιδιά, να αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
1: Αποχαιρετήσουμε.
0: Και θα
1: λοιπόν
0: αποχαιρετήσουμε με κυκλαδίτικο ύφο. Αυτό το τραγούδι του Μπάμπη του Κουλούρα.
1: Αυτό έλεγα. Το βάλει.
0: Εντάξει, είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Έχει πώς μπόρεσε μέσα σε 4,5 λεπτά περίπου να γράψει όλη την ιστορία της Ερμούπολης. Να περάσουν όλα τα ονόματα.
2: Δηλαδή,
0: Μπάμπης Κουλούρας είναι αυτός, παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη Βλαχάκη και Νικόδη Μελιανέ.
1: Εδώ είμαστε. Θα ξαναπούμε πάλι
0: αύριο.
1: Να είστε καλά.
2: Αύριο με μεταγραφές.
1: Με μεταγραφές. Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε υλικό αύριο. Θα έχουμε υλικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ευτυχισμένοι όλοι, να περνάτε όμορφα. Ναι.
2: Τι άλλο και μην τραβάς τα μικρόφωνα.
1: Και μην τραβάς τα μικρόφωνα.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, θα το πω τώρα. Και ξαφνικά λοιπόν εκεί που μιλάει ο κύριος Καπύρης, γουρλώνει τα μάτια, διότι βλέπει ένα Βλαχάκι να έχει βουτήξει το μικρόφωνο και να το φέρνει στροφές γύρω-γύρω. Σβούρες. Γύρναγε γύρω-γύρω το μικρόφωνο.
2: Για να σπάσουν τα μηχανία στο στούντιο.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγωγή 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσαν στο πολυμελές πρωτοδικείο 8 θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή όταν παρασύρθηκε από αγροτικό που οδηγούσε 61χρονος, ενώ είχε βγει για τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου βρισκόταν διακοπές με τη σύντροφό του. Τέλος, το ροζ μπλοκάκι για κλήσεις της τροχέας, κλήσεις με τάμπλετ και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πολλά συμβόλαια εξοπλισμών με την ελπίδα να πείσει τον Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνάμεις τους κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και σε ένα δεύτερο επίπεδο, εκτός από το ζήτημα των F-35, αυτό της προώθησης της αμυντικής της βιομηχανίας και των εξαγωγών οπλικών συστημάτων. Δοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.545 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αμέσως μετά την άφιξη της στο Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την Ένωση, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννη Σιμινιανή. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με την Πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ, ολοκληρώνοντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο ράστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Γιάννης Σαρίς υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Μπακ στο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα το σπίτι μου, είπε ο ίδιος. Συνεχίζεται το σύριαλ με την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν των Ηνωμένων Πολιτειών και να του επιτρέψει να παίξει στον αγώνα. «Δεν ήξερα τι σήμαινε κόκκινη κάρτα», λέει ο Τραμπ. «Οι πειθαρχικές διαδικασίες βγαίνουν από ανεξάρτητα όργανα», δήλωσε ο Ινφαντίνο. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ξεκαθαρίζει πως δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για τον Thomas Walkup.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 ευρώ. Vitam Soft 1,29. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Εμφανής είναι, όπως έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πτώση της ροής του Ποινιού ποταμού, ο οποίος διασχίζει τον Θεσσαλικό κάμπο. Ο Ποινιός είναι ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος και εκβάλλει στο Αιγαίο πέλαγος, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δέλτα. Στη γέφυρα Βαλομανδρίου, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είναι εμφανής η πτώση της ροής του. Στη γέφυρα προς Καρδίτσα, στο ύψος της κοινότητας Γλίνους, η ροή κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νικήτας Μιλόπουλος τονίζει πως η μείωση της παροχής του Ποινιού ποταμού και η δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα αποτελούν κορυφαίες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα του μόνιμου φυσικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί, εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων. Το υδατικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται σε όλες τις παιδινές λεκάνες της Θεσσαλίας, Ποινιού αλλά και Κάρλας θα οξυνθεί. Το ποσοτικό με το ποιοτικό πρόβλημα είναι αλληλένδετα, καθώς οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόμοιες, αν όχι ταυτόσιμες. Η υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέματα της λεκάνης απορροής και ταυτοχρόνως επιβάρυνε ποιοτικά το νερό με τα φυτοφάρμακα και η ποιοτική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα και της ποσοτικής εξάντλησης, αφού οι ίδιες ποσότητες ρήπων εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν μειώνεται ο όγκος του νερού.
5: Μια φορά σαν σήμερα.
6: 7 Ιουλίου σαν σήμερα 1828. Οι προστάτηδες δυνάμεις συμφωνούν να αποστείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Πελοπόννησο, τα οποία θα εξαναγκάσουν τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ να αποχωρήσουν. 1915. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός ιαπωνικής καταγωγής Γιουλ Μπρίνερ. 1923. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 1936. Γεννιέται ο τραγουδιστής και λυράρης Νίκος Ξυλούρης. 1972. Πεθαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Λίγες ημέρες μετά εκλέγεται νέος Πατριάρχης ο Δημήτριος. 1980. Άγνωστοι πυρπολούν τα πολυκαταστήματα Δραγώνα στην Αθήνα και Λαμπρόπουλο στον Πειραιά.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της γογός Μαστροκώστα, η κόρη της, την οποία απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, αποφύτησε από το σχολείο. Η Βικτόρια Δέλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφύτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλα. Στην ανάρτησή της, η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σαν να βρίσκεται δίπλα της στη στιγμή της αποφύτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περήφανη. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η γογό Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτόρια Δέλα προχώρησε σε δημόσιο ευχαριστώ, χαρακτηρίζοντας τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας. Μεγάλωσα πολύ δύσκολα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς όπως και ο αδελφός μου. Στη συνέχεια η ηθοποιός εξήγησε ότι ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει και η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από επιλογή και λόγω χαρακτήρα και λόγω DNA πες. Αυτά που έζησα με έκαναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Από πολύ μικρό παιδάκι έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έγινα το ακριβώς αντίθετο.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
5: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
4: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
5: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 7 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1828. Οι προστάτηδες δυνάμεις συμφωνούν να αποστείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Πελοπόννησο, τα οποία θα εξαναγκάσουν τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ να αποχωρήσουν. 1915. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός ιαπωνικής καταγωγής Γιουλ Μπρίνερ. 1923. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 1936. Γεννιέται ο τραγουδιστής και λυράρης Νίκος Ξυλούρης. 1972. Πεθαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Λίγες ημέρες μετά εκλέγεται νέος Πατριάρχης ο Δημήτριος. 1980. Άγνωστοι πυρπολούν τα πολυκαταστήματα Δραγώνα στην Αθήνα και Λαμπρόπουλο στον Πειραιά.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 €. Vitam Soft 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σκόνη ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
9: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
8: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Πώς νιώθω να μην με ρωτάς, τσέλα μου, μέσα στην αγκαλιά σου. Πρώτα καλιά, ναι, μπορώ να ζήσω μακριά σου. Αχ, πόσο λάθος έκανα, αγάπη μου για σένα. Μου νόμιζα πως θα άντεχες να ζούμε χωρισμένα.

Φαίνεται κλαίει και ο Θεός για το δικό μου χάλι. Βρέχει αστράφτη, βρέχει αστράφτη και βροντά, κι εγώ μόνο στο σπίτι. Κι εγώ μόνο στο σπίτι, Θεέ μου, εκείνη σκέφτομαι πόσο

βρίσκομαι στην εντατική με μάτια βουρκωμένα. Κι αυτή η συλληπιτήρια δέχεται από τον καθένα. Βρίσκομαι στην εντατική, η κερί, η ζωή μου μοιάζει. Κι αυτή στα μαύρα τύθηκε και κόλλημα.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 7 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία, θα το εξετάσουμε για τα F-35, δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για φωνικές εβδομάδες καύσωνα στην Ευρώπη. Αναμένονται ξανά σαραντάρια σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η Μαρίν Le Pen για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία. Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ουκρανικής καταγωγής ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καάν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νικόλιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της γογός Μαστροκώστα, η κόρη της, την οποία απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, αποφύτησε από το σχολείο. Η Βικτόρια Δέλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφύτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλα. Στην ανάρτησή της η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σαν να βρίσκεται δίπλα της στη στιγμή της αποφύτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περήφανη. Παράλληλα σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η γογό Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτόρια Δέλα προχώρησε σε δημόσιο ευχαριστώ, χαρακτηρίζοντας τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας. Μεγάλωσα πολύ δύσκολα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς όπως και ο αδελφός μου. Στη συνέχεια η ηθοποιός εξήγησε ότι ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει και η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από επιλογή και λόγω χαρακτήρα και λόγω DNA πες. Αυτά που έζησα με έκαναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Από πολύ μικρό παιδάκι έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έγινα το ακριβώς αντίθετο. αντίθετο. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Εμφανής είναι, όπως έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πτώση της ροής του Ποινιού ποταμού, ο οποίος διασχίζει τον Θεσσαλικό κάμπο. Ο Ποινιός είναι ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος και εκβάλλει στο Αιγαίο πέλαγος, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δέλτα. Στη γέφυρα Βαλομανδρίου, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είναι εμφανής η πτώση της ροής του. Στη γέφυρα προς Καρδίτσα, στο ύψος της κοινότητας Γλίνους, η ροή κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νικήτας Μιλόπουλος τονίζει πως η μείωση της παροχής του Ποινιού ποταμού και η δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα αποτελούν κορυφαίες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα του μόνιμου φυσικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί, εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων. Το υδατικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται σε όλες τις παιδινές κάνες της Θεσσαλίας, Ποινιού αλλά και Κάρλας θα οξυνθεί. Το ποσοτικό με το ποιοτικό πρόβλημα είναι αλληλένδετα, καθώς οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόμοιες, αν όχι ταυτόσιμες. Η υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέματα της λεκάνης απορροής και ταυτοχρόνως επιβάρυνε ποιοτικά το νερό με τα φυτοφάρμακα και η ποιοτική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα και της ποσοτικής εξάντλησης, αφού οι ίδιες ποσότητες ρήπων εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν μειώνεται ο όγκος του νερού.
3: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
4: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
3: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
4: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285 023 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Elon Musk. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Vitam Soft 1,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Ariel Sponi ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Κάνε μας τη χάρη, κουκλά.
2: Τώρα το πιστέψανε. Έλα.
3: Και το, μπες.
4: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 7 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία, θα το εξετάσουμε για τα F-35, δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για φωνικές εβδομάδες καύσωνα στην Ευρώπη. Αναμένονται ξανά σαραντάρια σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η Μαρίν Le Pen για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία. Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ουκρανικής καταγωγής ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καάν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νικόλιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της γογός Μαστροκώστα, η κόρη της, την οποία απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, αποφύτησε από το σχολείο. Η Βικτόρια Δέλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφύτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλα. Στην ανάρτησή της η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σαν να βρίσκεται δίπλα της στη στιγμή της αποφύτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περήφανη. Παράλληλα σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η γογό Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτόρια Δέλα προχώρησε σε δημόσιο ευχαριστώ, χαρακτηρίζοντας τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας. Μεγάλωσα πολύ δύσκολα κακοποιητικά και από τους δύο γονείς όπως και ο αδελφός μου. Στη συνέχεια η ηθοποιός εξήγησε ότι ο πατέρας μου έχει πια πεθάνει και η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν θα μπορούσα να φερθώ με τη σκληρότητα που μου φέρθηκαν. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και από επιλογή και λόγω χαρακτήρα και λόγω DNA πες. Αυτά που έζησα με έκαναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που επέλεξαν οι γονείς μου να μας μεγαλώσουν. Από πολύ μικρό παιδάκι έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έγινα το ακριβώς αντίθετο.
3: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Εμφανής είναι, όπως έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η πτώση της ροής του ποινιού ποταμού, ο οποίος διασχίζει τον Θεσσαλικό κάμπο. Ο ποινιός είναι ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος και εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δέλτα. Στη γέφυρα Βαλομανδρίου, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είναι εμφανής η πτώση της ροής του. Στη γέφυρα προς Καρδίτσα, στο ύψος της κοινότητας Γλίνους, η ροή κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νικήτας Μιλόπουλος τονίζει πως η μείωση της παροχής του ποινιού ποταμού και η δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα αποτελούν κορυφαίες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα του μόνιμου φυσικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί, εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων. Το υδατικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται σε όλες τις παιδινές Λεκάνες της Θεσσαλίας, Πηνιού αλλά και Κάρλας θα οξυνθεί. Το ποσοτικό με το ποιοτικό πρόβλημα είναι αλληλένδετα, καθώς οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόμοιες, αν όχι ταυτόσιμες. Η υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέματα της λεκάνης απορροής και ταυτοχρόνως επιβάρυνε ποιοτικά το νερό με τα φυτοφάρμακα και η ποιοτική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα και της ποσοτικής εξάντλησης, αφού οι ίδιες ποσότητες ρήπων εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν μειώνεται ο όγκος του νερού.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
7: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
8: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09€. Vitam Soft 1,29€. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Hello, Mas. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Caroten Family 9,98. Ariel Sponi ή υγρό 9,79. Pantene όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Hello, Mas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
14: συνεντεύξεις,
13: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
14: Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 7 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1828. Οι προστάτηδες δυνάμεις συμφωνούν να αποστείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Πελοπόννησο, τα οποία θα εξαναγκάσουν τους Αιγυπτίους του Ιμπραήμ να αποχωρήσουν. 1915. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός ιαπωνικής καταγωγής Γιουλ Μπρίνερ. 1923. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 1936. Γεννιέται ο τραγουδιστής και λυράρης Νίκος Ξυλούρης. 1972. Πεθαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Λίγες ημέρες μετά εκλέγεται νέος Πατριάρχης ο Δημήτριος. 1980. Άγνωστοι πυρπολούν τα πολυκαταστήματα Δραγώνα στην Αθήνα και Λαμπρόπουλο στον Πειραιά.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
11: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
12: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
13: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

Καμένα, δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Elon Musk. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
2: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 €. Vitam Soft 1,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Elon Musk. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Ariel Σκόνη ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Friday night.

in a dress bought for me by the man who is busy talking

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 7 ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, καθώς τα μπάζα δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, με Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής να μην έχουν καταλήξει στο ποιος έχει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Έχουμε πολύ καλή χημεία, πιο πιστή από άλλες χώρες η Τουρκία, θα το εξετάσουμε για τα F-35, δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους, δήλωσε ο Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου διεξάγεται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για φωνικές εβδομάδες καύσωνα στην Ευρώπη. Αναμένονται ξανά σαραντάρια σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η Μαρίν Le Pen για την υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία. Το Ιράν ξανάρχισε τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ουκρανικής καταγωγής ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Το αμερικανικό όνειρο τελείωσε εκεί όπου είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Σιάτλ, με τις εξέδρες ντυμένες στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών και με την προσδοκία μιας ιστορικής πρόκρισης, το Βέλγιο προσγείωσε απότομα με 4-1 τους συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με ένα γκολ του Μερίνο στα τελευταία λεπτά, η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0 και προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Καάν Κάιρινεν, έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας στην Ολλανδία. Ο 27χρονος Φινλανδός χαφ έπιασε κατευθείαν δουλειά, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες και τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νικόλιτς. Η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία αρχίζει με ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ, αυτή τη φορά με την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά τις νίκες απέναντι στην Μπέβερεν και τη Βέστερλο, ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει ξανά πρόσωπα και σχήματα απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται επίσης στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρούπολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνό του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.